0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πρωινό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Την πόρτα της αμοναξάς είδα ανοιχτή και μπήκα και είπε μου, γιέ μου, τσίπατζι, μάνα, καλώς σε βρήκα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τα σ' αγαπώ μου ξέχασε. Μη δίνει σημασία. Έτσι κι αλλιώς δεν τ' άκουσες. Και έχασαν την ουσία.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν το θυμούμαι, αμοναχώ ένα δεντρί να βάλω, για να μην νιώσει αμοναξά, δίπλα φυτεύω κι άλλο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξε πόρτα του ουρανού και ένας αετός χτυπά σου. Στη γης δεν επροπάτηξε. Κόντρα τα νέα μου πάει. Κύσιρε αδυνατό φτερό και βγήκαινε στα ύψη. Ετιά που κατοικούν θεοί και αγγέλοι τραγουδούνε. Ετιά που δάκρυ δε γλιστρά και πόνος δε φολεύγει. Κι όλοι είναι φίλοι κι όχι οχτροί και μια αγκαλιά λογούνται. Ετιά που είχε η αγκαλιά τη λεβεντιά ο χάρος. Και μωροκόπελα παντού γενιά των αθανάτων. Είναι αφιερωμένο και είναι γραμμένο στον Κώστα τον Ηλιάκη. Στον πιλότο σκοτώθηκε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα χάρη απ' το Θεό να με έκανε ζωγράφο και για μοντέλο ζωγραφιάς το πρόσωπό της να έχω.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ο χρόνος θα στο δείξει. Κι ας λένε οι άλλοι πως χαλά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα, και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Θεέ μου και κάμε μου την στη γειτονιά μου χώμα, να βάνω κάθε ταχυνή μια χαχαλιά στο στόμα.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Για άλλη αγάπη τη καρδιά η πόρτα δεν ανοίγει. Όσο κι αν είναι όμορφη, όπως θα έρθει θα φύγει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δε γρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ξανά. 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αίτημα του Πρωθυπουργού για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο τραγικός θάνατος του 62χρονου ξενοδοχού υπαλλήλου και οι εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά αναδεικνύουν τους κινδύνους από τα ρέματα της περιοχής στη Ρόδο. Φωνάζω 2 χρόνια για αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Ικουτάς. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτοιμα για Ναύτεξ και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τύρανα, όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες. Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων. 5 συλλήψεις στην Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
6: Ένα σγουρό με λαχρίνο. Ο Θεέ μου κάνει τα χείλη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
7: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
8: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 Αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
9: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
10: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
12: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Να είμαστε εκεί πάλι, βγήκαμε στον αέρα 5η 15 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές φορές να το πούμε να πιάσει, να ριζώσει, να καλοποτιστεί. Κάτσε να βάλω και λίπασμα στην καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρα μας στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Ελάτε στην παρέα μας, πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε σήμερα 15 του Οκτώβρη, γιορτάζει Λουκιανός Λουκιανή. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, θέλουμε καθαρά χέρια. Οι πολιτικοί να μην βάζουν το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Να πούμε για την αγρότησα, της αξίζει. Γιορτάζουν οι αγρότησες. Να μην πάνε οι αγρότησες στη δουλειά σήμερα. Να πάνε μόνο οι αγρότες. Οι άντρες. Παγκόσμια ημέρα αγρότησας. Έχει να παλέψει με θεριά, με τη φύση.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ηράκλειο, συνελήφθησαν 3 άτομα ως ύποπτοι για πάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στο Ηράκλειο για φωτιά σε σπίτι, στο Κατσαμπά. Χανιά, αναβλήθηκε για τις 10 Νοεμβρίου η πολύκροτη δίκη του κέντρου γονιμότητας. Ξαναρχίζουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Ηράκλειο, τραγικό τέλος για 76χρονη από την Ουκρανία, τη βρήκε νεκρή ο γιος της. Χανιά, 6 βυθόμετρα και 4 μετρολογικοί σταθμοί τοποθετούνται στον Δήμο Χανιών. Δήμος Ηρακλείου, δίπλα στους φοιτητές, 203.000 περίπου ευρώ για επιδότηση 12.000 καρτών μηνιαίων διαδρομών. Ηράκλειο, συναγερμός στη δομή αστέγων στην Νεάλη Καρνασό. Άστεγος έβγαλε όπλο. Τελικά αποδείχθηκε ψεύτικο. Λοιπόν, ναι, βάλαμε λάθος ηχητικό. Δεν πειράζει, λοιπόν, θα πούμε έτσι τον καιρό. Τι καιρό θα κάνει σήμερα στην Κρήτη? Νεφώσεις με βροχές σήμερα στο νησί μας, με πιθανότητα παροδικών καταιγίδων. Η θερμοκρασία στο νησί μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. 2892-053-500. Τα κοπέλια, νέα κυκλοφορία. Γιώργος Αλεξανδρουνάκης.

0: Τα κοπέλια.
1: Έγινε
0: Γιώργος Αλεξανδρονάκης.
1: Και τ' άλλο εγώ για σένα.
0: Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα Νικολή.
1: Κοπέλη, σ' αγαπώ, όπως και εσύ από τότε. Παλιού καιρού μου στέναγαμε, σε βδάτς αγάπης πρώτε.
0: Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Κωστή Κουστούλακη, καλημέρα. Εδώ είσαι Κωστή, δεν θα πάρεις απουσία. Τέλεια. Θα πάρεις επιδότηση. Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανση στο αφεντικό τρελάδι και 40 λεπτά το λίτρο. 1,55 λέει θα το πάρεις. 1,35 για τους δικιούχους επιδόματος. Λοιπόν, 1,55. Πέρυσι έκανε όμως 1,10. Τι άλλο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. 1,10 ήταν πέρυσι. Τώρα θα το πάρουμε 1,55 με επιδότηση. Και στην αμόλυβδη το αφεντικό τρελάθηκε. Θα κάνεις βόλτες πάνω κάτω τζάμπα. 10 λεπτά λέει η επιδότηση. Στην Αντλία και θα την πάρει στη βενζίνη 2,20. Τίποτα. Πέρσι βέβαια έκανε 1,75. Δηλαδή του χρόνου τώρα, να σκεφτώ εγώ. Θα επιδοτήσουμε τη βενζίνη του χρόνου που θα είναι 3,5 ευρώ και θα την πάρει 3,30. Και θα λες ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ έκανα έτοιμα για επιδότηση γαϊδουριού. Και μου στείλανε ένα σωμάρι χθες, μετά λέει θα έρθει το γαϊδούρι. Ένα, μην έχουν όλα μαζί και σκάσω από τη χαρά μου. Και επιδότηση χαλιού. Επιδότηση προξενιού να κάνετε. Να ζεσταθούμε το χειμώνα, οι ελεύθεροι, να έχουν οι προξενήτρες. Να κόψετε το επίδομα θέρμανσης. Παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαν θέρμανση καλή κάνανε 10 και 15 κοπέλια. Τώρα κάνει ζέστη στο σπίτι και σου λέει όλος που να κάνω τώρα αγκαλιές και τέτοια, άσε με.

Μαρία Σουλτάτου της ακρογιαλιάς Νεράιδα. Παγκόσμια ημέρα αγρότησας σήμερα. Όχι, αυτό δεν το περίμενα. Κόψαμε λέει και το ουίσκι τα τελευταία χρόνια. Παλιά λέει με την παρέα, πάμε πιούμε ένα ουσκάκι. Να δούμε και καμιά ωραία παρουσία. Τώρα τα κόψαμε και αυτά. Πτώση λέει 12% στην κατανάλωση την τελευταία διετία. Τα σκοτσέζικα από τα κτίρια έχασαν τους καλύτερους πελάτες τους που ήταν οι Έλληνες. Με το Πασόκ, με τις επιδοτήσεις τα παλιά τα χρόνια, παρέγγειλες δυο του μπουκάλια. Το ένα το έπινες, το άλλο το έκαιγες. Θυμάσαι παλιά στα κλαμπάκια που ήταν αυτοί οι νεόπλουτοι που βάζανε μέσα σε κάτι δοχεία και που βάζανε τα παγάκια και καίγανε τα ουίσκια και ορισμένοι καίγανε και λεφτά. Ναι. Τώρα υψηλή φορολογία, περιορίσαμε την κατανάλωση, η έλεγχη στους δρόμους. 12 δισεκατομμύρια λέει μπουκάλια μαραζώνουν στη Σκωτία. Βρίσκονται αδιάθετα. 12 δισεκατομμύρια μπουκάλια. Και όλο κλαίνε τα μπουκαλάκια. Στου γυαλού τα βοτσαλάκια. Παιδιά, να σου πω εγώ τι φταίει. Εντάξει, έχει ακριβή η ζωή και τα ουίσκια, αλλά μειώσανε οι ορισμένοι το συνοδευτικό. Το ισκάκι, θέλω να μου φέρεις και ένα αμυγδαλάκι, ένα πατατάκι, ένα καροτάκι, ένα, πώς το λένε, κουνουπιδάκι με το λεμονάκι, ένα τυράκι, ένα, τι να σου πω τώρα, παξιμαδάκι, ένα σαλαμάκι τέλος πάντων. Μου το φέρεις κεροσφύρι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δέσποινα. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο.

Παιδιά, έχουμε ξεφύγει. Σε λίγο θα κάνουμε τη βόλτα στην Ελλάδα να δούμε τι έγινε. Κάνανε ρεκόρ οι κλέφτες. Έγινε η μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάτης στη Θεσσαλονίκη. Πήρανε από ηλικιωμένοι, πόσο νομίζεις? Με το κόλπο είμαστε από τη ΔΕΗ. 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Παιδιά, τι να πω. Καλά τα λέει ο Γιώργος, λεφτά υπάρχουν. Εσείς οι ηλικιωμένοι κάποιοι, τόσα λεφτά που τα βρήκατε? Και τι θα τα κάνετε, τι περιμένετε? Είναι οι άλλοι 90 χρονών. Τις πήρανε προχθές 200-300 χιλιάρικα. Τι περιμένεις, πότε θα τα φας? Θα τα φάει ο Χάρος. Τις πήρανε, λέει, 4.766 λίρες. Και χρυσαφικά, αξία της κλοπής 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Με τη μέθοδο είμαστε από τη ΔΕΗ. Κινδυνεύεται από ηλεκτροπληξία. Η ηλικιωμένη έβαλε τις λίρες σε σακούλες, μάλιστα. Τα πήραν οι δράστες και γίνανε καπνός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
11: τις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκη.
13: Και εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το

0: υποκριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

Θανάσης Κορδαλός. Ένας καινούριος άνεμος. Καλημέρα, 15 του Οκτώβρη. Σε δύο μήνες και 10 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Σε 70 μέρες περίπου. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στα Στερούσια, Εθιά Ρωτάση. Καλημέρα Μαρία. Γιάννη, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στα Χανιά, τα όμορφα. Καλημέρα και στη Γερμανία, γεια σου Δήμητρα. Και στην Κρήτη να μου λες ότι ήσουν με τη φωτογραφία. Ωραίο ανηφοράκι. Επιστροφή στη Γερμανία, καλημέρα, καλημέρα Δήμητρα. Παγκόσμια ημέρα αγρότησας σήμερα. Χρόνια πολλά στις αγρότησες. Λοιπόν, 28-92-053-500, επικοινωνία μαζί μας. Πάμε γρήγορα να δούμε. Ήδη γίνεται στη χώρα. Σήμερα βλέπω εδώ ρεκόρ οι μαϊμού υπάλληλοι από το ΔΔΕ. Οικονομήσαν όλοι. Τα λέγαμε και λίγο πριν. Είχαμε ρεκόρ τη μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάτης στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε από τη ΔΕΗ. Βάλτε τα λεφτά στις σακούλες γιατί θα πάρετε φωτιά. Και τις πήρανε 4,7 εκατομμύρια ευρώ από ηλικιωμένοι. 4.769

0: 66 λίρες χρυσές και χρυσαφικά. Θα τα ακούσει η κυβέρνηση και θα κόψει τις συντάξεις. Σου λέει λεφτά έχετε και τα δίνετε αριστερά δεξιά. Κινηματογραφική λέει καταδίωξη στη μεταμόρφωση. Ύποπτοι για πάτες παρίσταναν τους υπαλλήλους, άντε πάλι, του ΔΔΕ και έψαν σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Είδαν ότι έχει ψωμί η δουλειά και όλοι είναι υπάλληλοι της ΔΔΕ. Μπλόκο της ΑΔΕ, κατάσχεσε 1900 στιλέτα, 500 μαχαίρια, 500 σπαθιά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τραγωδία στην Πάτρα, νεκρός φοιτητής που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Άντε πάλι. Απάτη με ψεύτικο αστυνομικό. Πήραν από ηλικιωμένοι 150.000 ευρώ. Μόνο τέτοια ακούς. Στη Λαμία κόλλησε τον γκάζι και έπεσε πάνω λες αυτοκίνητα. Στα Γρεβενά συνελήφθη ιερέας που κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία. Ανήλικοι μαχαίρωσαν μαθητή έξω από εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Κατά λάθος κάει και λέει το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου του Ζωγράφου πριν από ένα μήνα, γιατί οι οπαδοί λέει είχαν στόχο να κάψουν άλλο αυτοκίνητο και κατά λάθος κάψανε το δικό του. Δεν είμαστε καλά. Είχαν λέει στόχο οπαδό του ΠΑΟ, αλλά μπερδευτήκαν και κάψανε άλλο αυτοκίνητο. Άντε πάλι, εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες και κλοπές στην Αττική. Παρίσταλαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και τους λογιστές 350.000 ευρώ ηλία τους. Παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε σε μαθητή στο γελ νεοχωρίου στο Μεσολόγγι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο μαθητής. Καταραίουν οι σοβάδες, πέφτουν οι σοβάδες, πέφτουν τα παραθύρια, χαμός. Καταδικάστηκε 28χρονος στη Θεσσαλονίκη που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκα. Ξέχασα να κλείσω το φερμουάρ, είπε αυτός. Ξέχασα να κλείσω το φερμουάρ. Ήταν το καφενείο ανοιχτό, βγήκε και ο καφετζής έξω, άστα. Ναι, απάντησε η Κυψέλη. 300.000 ευρώ πήρανε. Παιδιά, πού τα βρίσκεται τόσα λεφτά, έλεος. Πω, δεν περιγράφω άλλο. Τι να πω. Αλλού του πήρανε 300.000. Αλλού του πήρανε 200.000. Της Αλνής τη Θεσσαλονίκη 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ψάχνουμε τις τσέπες να βρούμε κανένα 2 ευρώ και κανένα μονό ευρώ.
1: Φωτιά με καίει και πονώ. Φωτιά με καίει και πονώ.
0: Και τελικά βρήκα σε ένα παλιό πατελόνι ένα 100 δραχμές.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρου σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 920 53 500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε. Ποιος έχει περισσότερο άγχος, στρες για την εγκαταστασία στο σπίτι, οι γυναίκες ή οι άντρες? Σύμφωνα με έρευνα, καμία σχέση. Οι γυναίκες εκνευρίζονται πολύ για την εγκαταστασία στο σπίτι. Ανεβαίνει η κορτιζόλη, να το άγχος, να το στρες. Γι' αυτό βάφετε τα μαλλιά σας. Έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου. Εμείς δεν πειράζει, σου λέει. Φωνάζει η γυναίκα, δεν πιστεύω να μπεις με τις λάσπες στο σπίτι. Έχεις πεταμένη τη μία κάλτσα στην κουζίνα και την άλλη κάλτσα στη κρεβατοκάμερα. Γιατί είσαι αφήσει άπλυτα τα πιάτα πάλι. Αντίθετα, εμείς οι άντρες είμαστε πολύ χαλαροί, πολύ ήρεμοι. Έλα μα, πως κάνεις έτσι τώρα? Πέσανε δύο πατατάκια κάτω, είδαμε και τον αγώνα χθες. Σιγά, έφαγα τώρα τις γιορτές, έφαγα δύο κουραμπιέδες, έπεσε λίγο άχνη στα χαλιά. Αιτία χωρισμού είναι αυτό. Εκ φύσεως οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες με την εγκαταστασία. Θέλουν να είναι όλα καλοσυγυρισμένα, καλοσιδερωμένα και καλοπεριποιημένα. Παρά το γεγονός ότι σε πολλά νοικοκυριά οι δουλειές μοιράζονται, ναι, οι γυναίκες έχουν την ευθύνη. Μπορεί να μοιράζουμε λίγο τις δουλειές, αλλά εγώ είμαι τα αφεντικό εδώ μέσα. Εγώ κάνω κουμάντο. Νέα κυκλοφορία Βασιλομανόλης Γαβαλάς στις Ξερονιθιές. Στίχη Άλκης Αλκαίος, μουσική Μάριος Στόκας.

0: Αγόπουλο.
1: Λοιπόν, μας τελειώνει η πρώτη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Σταύρο στην Εύβοια. Καλημέρα Χρύσα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των πυρών Κοσμήματα. Ρολόγια κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Εδώ είμαστε παρέα με Ερωτόκριτο 879, παρέα με Κρητικό 93,8 στα Χανιά. Πάμε και με Δημήτρη Αλεξάκη, αρκετά πολλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αίτημα του Πρωθυπουργού για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο τραγικός θάνατος του 62χρονου ξενοδοχού υπαλλήλου και οι εκτεταμένες καταστροφές στον Αρχάγγελο και στα Στεγνά αναδεικνύουν τους κινδύνους από τα ρέματα της περιοχής στη Ρόδο. Φωνάζω 2 χρόνια για αυτά τα θέματα. Έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, τονίζει ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου Χρήστος Ικουτάς. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αίτημα για Navtex και άδεια χρήσης γαλλικού ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στα Τίρανα, όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες. Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Πλαστά τιμολόγια και δωροδοκίες για συμβάσεις πολεμικών πλοίων. 5 συλλήψεις στην Νορβηγία, έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
4: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Σταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.

Γιώργος Λεκάκης, Ανέμου Χάδη. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, μπήκαμε. Γεια σου Σταύρο, στην Εύβοια, καλημέρα.

0: Καλημέρα, Αλέξη Κοχαράκη. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη μέρα να περάσεις, δημιουργική. Στέλιο, καλημέρα. Σήμερα παγκόσμια ημέρα αγρότησας. Να πούμε ματινάδες για το θέμα αυτό ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς μετά τις 10. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλημέρα παντού. Λοιπόν, πάμε...
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
0: Ίντα γίνεται στο νησί, ίντα μάθες, ίντα χαμπάρια. Πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ξυπόλυτη στη βροχή, εικόνες φρίκης αλλά και κριτικής ανθρωπιάς στην Ιερά Πέτρα. Εκατοντάδες μετανάστες, πολλοί δίχως καν υποδήματα, έγκυες γυναίκες και παιδιά, μεταξύ τους εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης. Νέα ιστορική πρόκληση απόψε 10 η ώρα για τον Όφι στη Γαλλία με τη Ρεν. Καλή επιτυχία. Ελαιόλαδο αναμένεται μεγάλη και υψηλής ποιότητας παραγωγή στην Κρήτη. Τις τιμές δεν βλέπω καλά. Πατρίς, χείρα χρεωμένη στα 80 της, στο πρόσωπο μιας γυναίκας από την Κρήτη, θύμα νομοθετικού κενού για τις συντάξεις χειρίας. Προβάλλεται, λέει, ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με δικαιούχους που τους ζητούν αναδρομικά επιστροφή χρημάτων. Στα 80. Τα λεφτά μας πίσω, φωνάζει το κράτος. Η γυναίκα από το Ηράκλειο φέρεται να είναι υπόχρεη 10.000 ευρώ προς το ασφαλιστικό ταμείο της. Πάμε Χανιώτικα Νέα. Αθωράκιστα τα Χανιά απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα, γράφει η εφημερίδα. Συνεδρίαση τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Τα επόμενα χρόνια δύσκολες εποχές για τα αβοκάντο. Πάμε Αγώνα της Κρήτης. Ξεκίνησε η δίκη για το εμπόριο βρεφών. Πάμε Ρεθυμνιώτικα Νέα. Το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Κριτική επιθεώρηση, στίχημα για τον 12μήνο τουρισμό στην Κρήτη και οι προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού. Πάμε Ανατολή. Ακόμα 1 εκατομμύριο χρειάζεται το σχολικό συγκρότημα. Η πορεία των εργασιών στο Γυμνάσιο Λύκειο Νεάπολης. Φωνή του Μαλεβιζίου παίρνουν στα χέρια τους την χάραξη του νέου ΒΟΑΚ. Πάμε κριτικά site, πάμε iraklionews.gr. Ηράκλειο 13.500 ευρώ το μήνα για τη νέα μεταναστευτική δομή στους αθανάτους. Τι προβλέπει η τροπολογία. Καύσιμα, νέες μειώσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο. Παγκόσμια διάκριση για την Κρήτη, 19 επιστήμονες του ΕΛΜΕΠΑ στη διεθνή λίστα Στάνφορντ. Άγιος Νικόλαος, 5 νέα οχήματα και μηχανήματα στο Δήμο. Πάμε κρεταλάβη.gr. Δήμος Ηρακλείου, στο πλευρό των φοιτητών, περίπου 200.000 ευρώ για επιδότηση 12.000 καρτών μηνιαίων διαδρομών. Ξαναρχίζουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Ηράκλειο τους πάσανε το αυτοκίνητο για να του πάρουν 8 ευρώ. Καταγγελία αναγνώστη, λέει στο Κρήτα Live. Ηράκλειο τσάκουσαν 3 ως ύποπτους για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Ελαιόλαδο διπλάσια φετινή παραγωγή, φόβοι για καρποπτώση. Απίστευτες εικόνες στην Ιερά Πέτρα σε καρότσες και σκηνές υποβροχή, 611 μετανάστες, ανάμεσά τους έγκυες και μωρά. Πάμε flashnews.gr. Μεταναστευτικό από την Κρήτη στην Σάμο μεταφέρθηκαν 220 μετανάστες. Χανιά, στις 10 Νοεμβρίου συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη του κέντρου γονιμότητας. Χανιά, 6 βυθόμετρα και 4 μετεωρολογικοί σταθμοί τοποθετούνται στο Δήμο Χανίων. Θα δίνουν δεδομένα για επικείμενη πλημμύρα και έντονα καιρικά φαινόμενα. Ας αφήσουν τις φιέστες και ας δώσουν απαντήσεις για τις εικόνες ντροπής. Στάζει νερά, οροφή στο Παγνί. Χανιά, μια αιωνιότητα και μια μέρα, σχεδόν 10 μήνες για μια απλή βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ Χανίων. Η γυναίκα περιγράφει, λέει, την απίστευτη ταλαιπωρία και καθυστέρηση που έχει βιώσει για μια απάντηση. 10 μήνες για μια απλή, λέει, βεβαίωση. Ναι. Ανεβείτε στον πέμπτο όροφο, κατεβείτε στο υπόγειο, ξανανεβείτε στον τρίτο όροφο, λείπει και ο υπάλληλος. Υπομονή, υπομονή, όλα θα γίνουν, όλα θα φτιάξουν.

0: τα χτισά.
1: Νίκος Φυσαράκης, γεια σου Νίκο, Πετραδάκη, Πετραδάκη.
0: Στην αυλή σου καμπατώ.
1: Μεγάλες επιτυχίες. Α, καλημέρα, δεν είπαμε στο φίλο μου στο Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη Μπρόκο. Καλημέρα, να σε καλά Ιωάννη. Καλές εκπομπές. Μην χάνετε το Γιάννη κάθε μέρα 7 με 9. Αλλιώς έχει πρόστιμο. Μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης. Δύο μεγάλες επιτυχίες θα σου πω. Η πρώτη είναι ότι μειώνεται το ελληνικό χρέος σύμφωνα με το δούνου του. Από το 128,7 θα πάει στο 111. Σε λίγο δεν θα χρωστάμε. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω. Άλλη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι τα μελομακάρουνα βγήκανε δεύτερα στη λίστα με τα καλύτερα μπισκότα γλυκά Χριστουγέννων στον κόσμο. Λοιπόν, ο γνωστός γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas έκανε το διαγωνισμό, τέλος πάντων, έφτιαξε την κατάταξη για την περίοδο των Χριστουγέννων. Έρχονται τα Χριστούγεννα στην κατηγορία αυτή, λέει, των παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων μπισκότων που φτιάχνονται με βούτυρο, ξηρούς καρπούς, σοκολάτα, μαρμελάδα, μπαχαρικά κτλ. Κτλ. Τα ελληνικά μελομακάρουνα μετά από προσπάθειες της κυβέρνησης πήρανε τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Με πολύ υψηλή βαθμολογία, 4,3 στα 5, δεύτερα στον κόσμο. Αυτές είναι επιτυχίες. Θα πέσει με ολομακάρουνο που θα πάει καπνός. Το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό ξεχωρίζει για το συνδυασμό μελιού, καρυδιού, πορτοκαλιού, αρωματικών μπαχαρικών, κανέλα, γαρίφαλο. Πω, μ' άνοιξε η όρεξη. Πιάσει δύο με ολομακάρουνα και πάρει και με τον καφέ. Άντε να χάσει κιλά μετά. Σου λέει, ακόμα προσπαθώ να χάσω τα κιλά των Χριστουγέννων του 2012. Λοιπόν, έχουμε και άλλα γλυκά, λέει, που ξεχωρίσαν ελληνικά. Είναι τα μεγδαλωτά, πήγανε καλά. Τα μουστοκούλουρα με μουστο υπετιμέζει. Ωραία. Ποιος άλλος? Και οι κουραμπιέδες. Καλά πήγανε. Πολύ χαμηλότερα, αλλά καλά πήγανε και οι κουραμπιέδες. Ωραία. Μπράβο, άντε. Συγχαρητήρια. Και σαλότερα.

κουραμπιέ θεωρείται και ευρύσιμο? Πού πας ρε κουραμπιέ πρωί πρωί? Στραβωμάρα! Να πες απάνω μου. Ενώ τον άλλο δεν τον έλεσε μελομακάρουνο. Κουραμπιέ τον έλεσε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58 090. Ηράκλειο.
8: Λιωμάζωμα. Καιρός να δούμε τον εξοπλισμό μας για το ράντισμα της ελιάς και φέτος.
9: Εφτάξω καιρός, καλέ που πέφτουν οι ελιές.
8: Επιλέγουμε το κατάστημα Σαββουιδάκης στην Αγία Βαρβάρα. Ελαιοραβδιστικά και όλα τα εξαρτήματά τους υψηλής ποιότητας διαθέσιμα για τη φετινή βεντέμα. Ακόμη, διαθέσιμο το ραβδιστικό και η κορυφαία βέργα από την Κολοβός Group. Τώρα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών. Με ένα χρόνο εγγύηση και πάντα στις καλύτερες τιμές. Με ανταλλακτικά και σέρβις. Τηλέφωνα 28940-22548 και 6974-762-517. Σε μας θα βρείτε όλη τη σειρά των μηχανημάτων κλαδέματος. Κονταροπρίωνα, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και καλά μαζόματα.
10: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
11: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
13: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, σύνοδος βουνού, τουριστικός σύνοδος και σύνοδος θρησκευτικού τουρισμού.
14: Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. Είσαι ΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118 Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ. Πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ωραία. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο με ρωτόχρητο. Εδώ παρέ με ρωτόχρητο 879. Παρέ με κτικόραμα 93,8 στα Χανιά. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Γεια σου φίλε Γιώργη Βογιατζή. Καλά γλέντια Γιώργη. Καλημέρα στα Χανιά. Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα. Γεια σου Κωστή Κουβεράκη με τις εκπομπές σου. Καλημέρα Γιάννη Στρατάκη. Γεια σου Ηρακλή. Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Ευχαριστούμε και την καλημέρα σου. Πάμε γιατί είναι ώρα μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Προσπάθησε η ΑΕΚ, αλλά πλήρωσε τα λάθη της. Πολύ καλά πήγε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο έχασε και με δικά της λάθη 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στο μπάσκετ Άρης Ντερτόνα 88-68 στο EuroCup. Σήμερα ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ. Μάλιστα. Ο Όφι με τη Ρεν παίζει σήμερα το βράδυ για το League Face του Europa League στις 10. Ο Κώστα Τζιμίκας, αρχηγός της Liverpool στο παιχνίδι του Champions League με τη LASK. Πολύ μεγάλη διάκριση. Λοιπόν, πάμε πρωτοσύλληδα αθλητικού τύπου. Πάμε live sport. Αδίκησε τον εαυτό της, λέει για την ΑΕΚ από τη Σαχτάρ. Ξένο σώμα ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Πάμε sport day. Κουρσάρος αποφασισμένος Ολυμπιακός για το παιχνίδι σήμερα το βράδυ. Πίκρα για την ΑΕΚ 3-1. Αφήρωμα το μάτς μέχρι το 80 με τον Πρινιόλι να κάνει λάθος και να χαρίζει άθελά του το προβάδισμα στη Σαχτάρ. Πάμε φως να ξαναρίξει το Κάστρο σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ το βράδυ. Όλα στραβά στο δεύτερο μέρος για την ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής, έχουν ρογμές οι Γάλλοι. Μαρσέιγ Ολυμπιακός στο Βελοντρόμ 10 το βράδυ στον Αντένα το παιχνίδι. Αθλητική όλα το σπορ. Κρίμα και άδικο, λέει για την ήττα της ΑΕΚ που πόνεσε πολύ. Μάλιστα.

0: Πλανέφτρα θάλασσα. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σου Γιώργη Τσαμαντή, καλό δρόμο. Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλημέρα. Θυμίζουμε σήμερα Παγκόσμια ημέρα αγρότησας. Κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που έχει σχέση με το θέμα αυτό, για τις παλιές γυναίκες, παλιά εποχή. Μας είχε πει Μαρία Καλεντάκη.
1: Η γυναίκα λέξη ιερή, πολύ ευλογημένη, τιμή και δόξα δίνηση όλη η οικουμένη. Η σκέψη όμως με οδηγεί, ο πίσω να γυρίσω και μια σαλωτινή εποχής γυναίκα να μιλήσω, που η γυναίκα τότε σας δε σήκωνε κεφάλι και τις αποφάσεις της ζωής τότε τις παίρναν άλλοι. Δεν είχε το δικαίωμα ποτέ να μιλήσει και άλλοι επιλέγανε ποιο θέλα να αγαπήσει. Να μάθει λίγα γράμματα, μην κακοκεφαλιάσει και την τιμή στο διάβαζει κάποια στιγμή να χάσει. Από κοπέλι 2 χρονών να μάθει να δουλεύει και μεγαλεία και λεφτά ποτέ να μην γυρεύει. Να μάθει όλες τις δουλειές να πλέκει και να ξένει και στα εργαστήρια ολιμερής να κάθεται να φαίνει. Από το χάραμα της αυγής να σπέρνει να θερίζει και μέσα του ήλιου την πυρά σταλώνει να λωνίζει. Να δέχεται τον άντρα της με τις ιδιοτροπίες, ποτέ να μην αντιμιλεί σε μάχες και αιτίες. Και κάθαργα να γίνονται όλα τους γάλα μέλη και την επόμενη χρονιά με ένα μικρό κοπέλι. Ποτέ δεν είχε πρόβλημα πώς να τα μεγαλώσει και μια σωστή αναστροφή ως έπρεπε να δώσει. Κάθε γιορτή και Κυριακή να πάει η εκκλησία, γιατί έπρεπε στο σπίτι της να φέρει ευλογία. Σεμνοντημένη και απλή, με τα κουρλιά πλεμμένα, ως ένδειξη ταπείνωσης στην πλάτη ζυριγμένα. Εγένανε 6, 9 και 12 κοπέλια και η ζωή της ήταν όλο χαρά και γέλια. Μάνα σε μνήτσι κατοχής, γυναίκα ηρωίδα, απούδω και τα σπλάχνα της για τη γλυκιά πατρίδα. Απούβανε στην κεφαλή τίμια το στεφάνι και να το αποχωριστεί ποτέ ο νους τη δεν το βάνει. Ετούτα που εξιστορώ δεν είναι παραμύθια, είναι η ζωή μου που ζήσα και είναι όλα αλήθεια. Εύχομαι υγεία και χαρά στο γυναικείο φίλο και με τον ερωτόκριτο τις ευχές μου θα σας στείλω. Στην Παναγιά της ελπίδες σας, που είναι και αυτή η γυναίκα, και να μας δίνει δύναμη να πιένουνε μανόλι ο λαντρέτα.
2: Να είσαι καλά Μαρία, πολύ όμορφο.
1: Συγκινήθηκα γιατί με συγκινούν, είναι από τη ζωή μου μέσα αυτά.
0: Λοιπόν, πολύ όμορφη ρήμα, να θυμηθούμε μία ακόμα από τη φίλη μας τη Νίκη, τη Λεωταράκη, αγρότησα, λοιπόν.
3: Αν είναι, λέει, ένας άνθρωπος να αξίζει το βραβείο, αυτή είναι η αγρότησα σε όλο το μεγαλείο. Παλεύει σαν τον ήλωτα σε εξοχή και σπίτι. Δεν θέλει της οικογένειας τίποτα να της λείπει. Στην εξοχή εργάζεται στη ζέστη και στο κρύο και σκόνη της οικογένειας το πιο βαρύ φορτίο. Σηκώνεται πρωί πρωί και ύπνο δεν χορταίνει, για τη φροντίδα των παιδιών πάντα την περιμένει. Πρέπει να φτιάξει πρωινό, μετά να τα ξυπνήσει, ύστερα με υπομονή να τα μορφοστολίσει. Να φύγουνε για το σχολείο μορφοκτενισμένα και να έχει τα ρούχα τους μορφοσιδερωμένα. Αν πίστη για την εξοχή δουλειά δεν ξεχωρίζει, η γυναιτσία, η αντριτσιά όλες τις κουλαντρίζει. Το σπίτι να διαρμίζεται, να λάμπουν οι αυλές της, να προλαβαίνει και καφέ με τις γειτόνισσες της. Μα να έχει και τον άντρα της πάντα μορφοπλημένο και στο τραπέζι τον καφέ στην ώρα του φτιαγμένο. Εκτός που είναι σύζυγος γίνεται και μητέρα, κι αν έχει χρόνια και γιαγιά κι όλα τα βγάζει πέρα. Ανάλογα το ρόλο της μοιράζει την αγάπη, μην παραπονεθεί κανείς πως έχει κάνει λάθη. Όπως κι αν τη βραβεύσουνε, θα ρω πως της αξίζει, γιατί έχει ρόλους στη ζωή πολλούς και κουλαντρίζει.

Μιχάλης Αλεφαντινός. Από ζωντανή ηχογράφηση, λοιπόν, μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των πυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Μοναδικές επιλογές, ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο, κέντρο των πυρών. Υπέροχα κοσμήματα λάμπουν πάνω σας. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανοδάκη. Καλημέρα στην Άξο, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και με σοπασί, με κακλή.

0: λέω.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
11: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58-090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
0: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτή μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως κόνι 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
15: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Με νέες κυκλοφορίες, νέα τραγούδια, το τάσιμο Γιώργος Κοκολάκης, τύχη Δέσποινα Σπανδυδάκη. Λίγο πριν ακούσαμε και Δημήτρη Σπυριδάκη, τα καλύτερα τα κράτησα για σένα. Νέα κυκλοφορία, Δημήτρη Σπυριδάκη. Λοιπόν, είναι 5η, είναι 15 το Οκτώβρη. Είμαστε στον αέρα από τις 8, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα αγρότη σας. Να πούμε για το θέμα αυτό, ματινάδες, ή ό,τι άλλο έχετε. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Τα πλένουμε τα χεράκια. Και δεν βάζουμε το χέρι μέσα στο βάζο, το δάχτυλο. Ακούνε οι υπουργοί. Είναι πειρασμός το βάζο με το μέλι.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ηράκλειο, συνελήφθησαν 3 άτομα ως ύποπτοι για πάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι, στο Κατσαμπά. Χανιά, στις 10 του Νοέμβρη θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη του κέντρου γονιμότητας, 33 κατηγορούμενοι και 341 μάρτυρες. Αρχίζουν πάλι οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Ηράκλειο, τραγικό τέλος για 76χρονη από την Ουκρανία, τη βρήκε νεκρή ο γιος της. 33χρονος Πολωνός επιβάτης άναψε κρυφά τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος. Γιατί δεν βγήκες έξω στο φτερό, στα 30.000 πόδια. Τέλος πάντων, συνελήφθη, λέει, μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Χανιά, 6 βυθόμετρα και 4 μετεωρολογικοί σταθμοί τοποθετούνται στο Δήμο Χανίων. Θα δίνουν δεδομένα σε κακοκαιρίες, σε πλημμύρες. Δήμος Ηρακλείου, δίπλα στους φοιτητές, περίπου 200.000 ευρώ για επιδότηση 12.000 καρτών μηνιαίων διαδρομών. Ηράκλειο, συναγερμός στη δομή αστέγων στην Άλλη Καρνασό. Άστεγος έβγαλε όπλο, το οποίο τελικά, λέει, αποδείχθηκε ρέπλικα, ψεύτικο.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Νεφώσεις με βροχές σήμερα στο νησί μας και ίσως κάποιες έτσι παροδικές καταιγίδες. Λοιπόν, η θερμοκρασία στο νησί από 16 έως 22 βαθμούς, η άνεμη από βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ.

0: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Έλα, Μαρία, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ή τα κάνεις?
1: Βέβαια, καλά είμαι. Θέλω σήμερα να αφιερώσω τρεις μαντινάδες σε δύο φίλους καλούς που μας λένε τις αλήθειες, την πραγματικότητα, πώς ζούσαμε παλιά, πώς ζούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ, Μανώλη, θα σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πια τίποτα. Έχω χάσει στο μυαλό μου τις στενοχώριες και αρρώστιες μου, ότι είμαι κλεισμένη 30 χρόνια.
0: Δεν το βάζεις κάτω όμως, Μαρία, μπράβο σου.
1: Δεν το βάζω κάτω, Μαρία.
0: Μπράβο, εγώ σε χαίρομαι.
1: Έχω την παρέα μου, την εκλεχτή.
0: Μπράβο,
1: τι
0: Μαρία.
1: Να πω για την παρέα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Για τον κύριο Κουκλινό, τι να πω.
0: Ναι.
1: Για τον Ηλία του Πανουράκη, τι να πω. Όλοι είναι καλοί, όλοι, η Κατερίνα από τη Βιάνο, η Μαρία από τα Αρκαλογόλια, η Ευγενία. Δεν θέλω να πω ονόματα, διότι σας αγαπώ όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Και πρώτα-πρώτα το Μανώλη, τον Γιώργο, τον Μπρόκο.
0: Όλους, όλους, όλη την παρέα μας.
1: Όλοι καλά. Είστε οι καλύτεροι του κόσμου, γιατί μας κρατάτε συντροφιά, τη μοναξιά που ζούμε και στα κρεβάτια μας.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Λοιπόν, να πω για την κυρία Καλεντάκη και την κυρία Νίκη. Αν την πω τώρα, Λεονταράκη.
0: Ναι, ναι.
1: Μαζοκοπάκη, να πούν και τα δύο επιθέτα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, όλους σας αγαπώ, αυτό να ξέρετε. Χιλιάδες φίλους και γνωστούς σε όλο τον κόσμο έχω. Με εσάς, χιλιάδες σας αγαπώ, περίσσια δεν κατέχω. Φαίνεται η καρδιά χτυπά για να μας δίνει αίμα. Μα έχω τη... Μα εγώ την έχω να χτυπά για φίλους σαν και σένα. Όταν σας φέρνω στο μυαλό, όλες του νου μου οι βιόλες ανοίγουνε και γίνονται χαρές οι πίκρες όλες. Αυτό θα ξέρετε, Μανώλη.
0: Είναι Μαρία, μια χαρά τα καταφέρνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα διαβάζω διότι τα παλιά βρίσκω και τα λέω.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιατί δεν θέλω να ξεχάσω την παρέα μου. Θέλω να με θυμούνται.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Θα σε πάντα
1: πολύ,
0: σε θυμόμαστε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ όλους και την παρέα μας και εσείς που κάνετε τις εκπομπές και μορφαίνετε εδώ όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Καλημέρα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς για τη Μαρία την αγρότησα.
2: Με συγκίνησε, κυρία Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία, τα καλά σου λόγια. Και εμείς αγαπούμε ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά μας έχει διδάξει πολλά. Είσαι δασκάλα της αρχοντιάς, του παραδείγματος των κοπελιών που δίδαξες, και σε ευχαριστούμε για όλα που μας έχει προσφέρει, κυρία Μαρία. Ευχαριστούμε.
0: Να είναι καλά, Μαρία, εγώ την κάχη.
2: Ευχαριστούμε, Μανώλη, όλο τον κόσμο, τον αγροτικό, σήμερα να πούμε τα χρόνια μας πολλά. Yeah. Αφού μου έβαλες το θέμα,
0: ναι,
2: και με έβαλες και γράφα εις αμεδά.
0: Οι αγρότησες, οι ένοξες.
2: Θα πούμε το συνέστημα, Μανώλη, της αγροτιάς.
0: Οι ροίδες.
2: Αλλά αυτό το παντέρμο μυαλό όμως πάει στα παλιά, αφού εμείς ζήσαμε πραγματικά αγρότησες, όχι οι μπούρδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να παλέψεις με τα χώματα.
2: Πού είναι εκείνα η αγρότησα πραγματικά, η κακομοίρα, η ξυπόλητη. Να είχε το μωροκόπελο στο σωμάρι του μουλαριού να θερίζει όλη μέρα.
0: Και να τα λέτρι, να το γαϊδούρι.
2: Και να μην έχει τα φάνε και να μην έχουν τα ψήσουν. Άστα, Μανώλη. Λοιπόν, Μανώλη, σήμερα λέει του ρωτόκριτου αγρότησα το θέμα. Μια λέξη που εγγράφτηκε στη σκέψη μου με αίμα. Αφού αποστανήρθενε στη γη η ύπαρξή μου, ένα σκυρό μαρτύριο ήταν η ζωή μου. Γιατί από δύο χρονό παιδί επόριζα στη φύση. Να διδαχτώ ηντάθελε ο άνθρωπος να ζήσει. Και αφού αγρότης άζησα σ' όλα τα χρονικά μου, και με υπερηφάνεια γράφει ταυτότητά μου, θα ξεσκαλίσω το μυαλό πίσω να γυρίσω και την παλιά αγρότησα με σύνεση ημνήσω. Σαν ιερό μνημόσυνο κάνω σ' αυτούς τ' ανθρώπους που όλοι οι αγρότες ήτανε σε τούτους έστι τόπους. Στη μάνα την αγρότησα και την ηλιοκαμένη που γύριζε πολλές φορές ξυπόλυτη καημένη. Σ' αυτία που εθέριζε ολημερή στη φύση να κάνει κρυθαρό ψωμό τη φαμελιά να ζήσει. Το μεσημέρι και το σωμάρι μουλαριού απ' την κατίνα βγάλει, το μίτσο μωρο κόπελο απούσενε να βάλει, τ' άλλα κοπέλια να κουνούν σαν ήθελα να κλαίει, κι αυτή τα ανανουρίσματα θερίζοντας να λέει, να αφήσει το δραπάνιζι να στέσει το τσκάλι, κι ό,τι είχε ζαρβατικό μέσα για να του βάλει, αργά που εγιάγερνε με κούραση στο σπίτι, έκανε το νοικοκεριό, πράγμα να μην ζηλείπει, μαλλιά να κλώθει ολονυχτής, να σάσει ανιφαντήρια, απούφαινε με μαστοριά τότε στα αργαστήρια. Να κάμει την πουγάδαζη να κάτσει να μπαλώσει, ρούχα φτωχά, μα καθαρά στη φαμελιά να δώσει. Εγένανε πολλά παιδιά, δεν έχει αυτό τον κόπο, μονάχα να πληθύνουνε τον πληθυσμό στον τόπο. Πολλές φορές εγέννησαν από κάτω στα μουρέλα, που μόνο τη χάρη του Θεού είχανε για ομπρέλα. Δεν επαθέναν τίποτα και τα κοπέλια ζούσαν και σαν μεγαλώνανε το λέγαν και γελούσαν. Όλα αυτά που έγραψα τα έζησα στη φύση και μια γλυκιά ανάμνηση μου έχουν αφήσει. Νεκάτεψα τα χώματα τα χιλιοευλογημένα κι όλα τα αστερούσια τα έχω πατημένα. Μα και του κάμπουρο τα σου το τιμημένο χώμα επότισε το αίμα μου, εδούλεψε το σώμα. Εδάμαν όλοι το Θεό ευχαριστώ και το έχω σε τιμή μου που έζησα αγρότησα σε όλη τη ζωή.
0: Ωραία Μαριάννα, μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Και συγκινημένοι Μανώλη, γιατί πραγματικά έχω γράψει κατά καιρούς και ρήμες, mm-hmm. τους γυναίκες εγεννήσανε στα μουρέλα, στα λιώφυτα, είδα επαθέναν οι κακομοίρες τα χρόνια και όλα αυτά έγιναν και τάζει.
0: Δεν υπήρχαν ούτε οι ευκολίες που υπάρχουν σήμερα,
2: τίποτα.
0: Ούτε άλλα λοιπόν, πράγματα που υπάρχουν.
2: Χρόνια πολλά στις αγρότησες, γιατί σήμερα είναι κυρίες οι αγρότησες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν άλλα μεγαλεία, άλλες ευκολίες, άλλα πράγματα.
0: Αλλά και πάλι παλεύουν σε δύσκολες καταστάσεις.
2: Αλλά είναι όμως δύσκολη δουλειά.
0: Ναι,
2: η αγροτιά και ο βοσκός είναι τα δυσκολότερα
0: επαγγέλματα. Γιατί έχει να κάνει και με αρρώστιες και με φύση και
2: τα
0: με.
2: Πάντα, τα πάντα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Να παλέψεις, βέβαια. Αλλά δόξα τω Θεώ, εμείς ζήσαμε, επιβιώσαμε πραγματικά εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα. Και δοξάζω τω Θεώ που ζήσαμε εμείς αυτές τις δύο εποχές. Και τη σημερινή και την κοινά την αλωτίνη.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
2: Καλημέρα,
0: που μας τα είπες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με πολιτικό τύπο. Πάμε δημοκρατία. Χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή της Γκιλ Φόιλ φωτίζει τα πολλαπλά λέει αδιέξοδα. Ελεύθερος τύπος, κρυφό μπόνους σε 165.000 λέει συντάξεις. Τα νέα κίνηση θέρμανση πόσο θα στοιχήσουν, λέει για τις επιδοτήσεις, πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ κίνησης, αμόλυβδη κτλ. Κτλ. Εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Καθημερινή στην τελική ευθεία το καλώδιο. Πάμε κόντρα χάος στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Πολύ καλά τα κατάφερε η κυβέρνηση, μπράβο. Μαντάρα. Ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Απογευματινή, 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Ελεύθερη ώρα, Αγιορείτης, τι λέει εδώ, Αγιορείτης. Έρχεται μεγάλη καταστροφή. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στο Χριστό και θα το πληρώσουμε, είπε ο γέροντας. Αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Αυτά και από την Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα χρόνια τώρα γράφει. Έρχεται καταστροφή, έρχεται καταστροφή. Τώρα 2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια. Και κάποια στιγμή όταν θα έρθει έτσι κάτι, ένα μεγάλο μπαμ, τα γράφαμε εμείς, σας τα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε για να είστε διαφημιστικοί και εδώ είμαστε.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων, Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres, που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
11: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
18: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
15: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: κοριτσάκι.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς για την νίκη μας που έχω να τα πούμε δύο χρόνια και δύο μέρες.
2: Δύο χρόνια.
1: Ή τα κάνεις νίκη.
2: Καλά.
1: Καλά
2: εμένα
1: είσαι.
2: Μου έχουν πει,
1: ναι,
2: οι παλιοί.
1: Οι παλιοί άνθρωποι.
2: Όπου πάω λέει να μην πολύ καθίζω.
1: Α.
2: Και άμα κάθομαι λέει να μην πολύ μιλώ.
1: Α, τι θα γίνει τώρα, τσιμουγκούσα παίζομαι.
2: Και άμα μιλώ λέει να κατέχω ινταλέβο.
1: Πολλά σου πάνε, βάλαμε πολλούς περιορισμούς.
2: Ναι.
1: Εγώ κατέχω ένα πράγμα, ο καθένας να είναι ο εαυτός του. Άμα θέλει να κάτσει, να κάτσει. Άμα θέλει να μιλεί, να μιλεί. Τελείωσε.
2: Ναι, αλλά άμα δεν μου παντίζει να παίρνω κάθε μέρα, τι ακάνω.
1: Όχι, Παναγία μου, μα είναι δυνατόν. Έχουμε και δουλειές.
2: Λοιπόν, εγώ επειδή βάλε τη ρήμα για την αγρότησα, θα σου πω για το,
1: ό,τι
2: για το φθινόπωρο.
1: Να πούμε,
2: για
1: να πούμε.
2: Για τα αποδημητικά πουλιά.
1: Έτσι. Που φύγανε νομίζω, πρέπει να έχουν φύγει.
2: Νωρίς έφυγανε φέτος, πολύ νωρίς.
1: Κάτι ξέρανε, ναι, μου φαίνεται.
2: Ναι. Λοιπόν, το είπαν αμέσως οι παλιοί ότι θα έχει πολύ βροχή γιατί έφυγαν,
1: ναι,
2: τα πλάνα.
1: Ναι, ναι, ναι, φέτος έχει όρεξη.
2: Ναι, λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Φοντικάτση και ό,τι ακούσα θα τα αφιερώσω
1: και
2: σε χθες όλους.
1: Και χθες η ρήμα που έβαλα πήρε ο Γιώργος Τσαμαντής, που είναι γνωστός μαντινατολόγος και εξετρελάθηκε. Ο Γιώργος Τσαμαντής έχει γράψει πολλά τραγούδια από τα Χανιά.
2: Ναι.
1: Και εξετρελάθηκε, λέει, ήταν το πράγμα.
2: Ευχαριστώ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πες.
1: Που είναι, ο Γιώργος είναι πολύ απαιτητικός, είναι πολύ έτσι,
2: ναι, πώς ναι,
1: να το πω τώρα.
2: Λοιπόν, θα τα αφιερώσω σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο, εντός και εκτός της Ελλάδος. Ιδιαίτερος στη φίλη μου την Έλενα της Γερμανία και το Δημήτρη στα παιδιά τους.
1: Καλημέρα τους.
2: Που είναι αποδημητικά πουλιά.
1: Πηγαίνω έρχονται.
2: Όπως τα πουλιά, όπως τα χελιδόνια. Στη δασκάλα την κυρία Τζιρίτενα του δασκάλου μου τη γυναίκα που αυτές οι δυο με σπρώξανε, ειδικά η Έλενα.
1: Ναι.
2: Για να παίρνω στο σταθμό σας τηλέφωνο.
1: Ευχαριστούμε, Έλενα.
2: Αυτή πάνω από δύο χρόνια με σπρώχνε η Έλενα και ντρεπόμουν. Μέχρι που ήρθε ο αδερφός μου ο Γιώργης, του διάβασα κάποια και τον πήραν τα κλάματα.
1: Κάτι ήξερε.
2: Και μου λέει γιατί δεν παίρνεις, λέω εγώ ντρέπομαι, του λέω δεν.
1: Παναγία μου.
2: Και φταίει ο Γιώργης και τα αφιερώνει στον αδερφό μου.
1: Να είναι καλά.
2: Λοιπόν, και θα πω, άλλα πουλιά λέει μισεύουνε και πάνε σε άλλον τόπο και άλλα γυρίζουν στη φωλιά που χτίσανε με κόπο. Φύγανε πάλι τα πουλιά και άδειασε η αυλή μου. Τραγουδούσαν λέει και έβρεχνε γαλήνη η ψυχή μου. Φεύγεις πουλί μου όμορφο τσαυλής μου σελιδώνει και ποιος θα τσελαϊδεί γλυκά το νου μου να μερώνει. Πουλί μου αποδημητικό πώς θα μισέψεις πάλι να την αφήσεις ορφανή την δική μου αγκάλι. Γύρνα πουλί μου στη φωλιά που είσαι παρετημένη και σκέψου ίντα ετράβηξες να την ειδείς χτισμένη. Φύλακας να είσαι στη φωλιά που είσαι πουλί μου χτίσει, να μην περάσει ξαφνική μπόρα και την κρεμίσει. Πουλί μου που σε τάιζα μήπως και σε μερώσω, να μην μ' αφήσεις του σιωνιά το κρύο να μ' αργώσω. Πολλά νωρίς εμίσεψες πουλί μου πάλι ο φέτος, και πώς θα βγάλω τις σιωνιές που είσαι το νέο έτος. Εγώ πουλί μου υπομονή θα κάνω να έρθεις πάλι, να

0: έρθει πάλι η άνοιξη να ξαναμπεί στην ερυθρή μου αγκάλι. Θα τη φρεσκάρω τη φωλιά και θα σε περιμένω να έρθεις να σπάσει η παγωνιά, πουλί μου αγαπημένο. Πουλί μου από δημητικό άρεσες να γυρίσεις, πεθάρουν ένα άλλο κλαδί, ίζες φωλιά να χτίσεις. Με πολύ αγάπη σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
0: Και στους φίλους μου στη Γερμανία.
1: Καλημέρα τους. Καλημέρα, Νίκη.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα! Καλώς και τη φίλη μου την Ελένη, ή τα κάνει σήμερα.
1: Καλά είμαι και σ' ακούω από το πρωί.
0: Μπράβο, λοιπόν, μπράβο Ελένη.
1: Χρόνια μας πολλά στους αγρότες όλου του πλανήτη.
0: Έκαμε και εσύ αγρότησα, έκαμες.
1: Αν έκαμα, δεν είσαι έφαγα τα νιάτα, Μανώλη.
0: Και τα φύτα είπες, αμπέλια.
1: Τα αμπέλια, στα κλίματα παντού.
0: Σε λιές.
1: Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλη την αγροτιά. Ήταν να πουλά. Υγεία, ευλογία.
0: Και αγάπη.
1: Και χάρηκα και συγκινήθηκα με την κυρία Καλεντάκηνα. Φιλιά στην κυρία Καλεντάκηνα. Γιατί μας συγκίνησε με τα ωραία της λόγια.
0: Ωραία. Να είναι καλά.
1: Εσύ είπε, Μανώλη, πώς περνάς.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, μπράβο.
0: Έτσι, να είσαι καλά Ελένη, μπράβο. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εσύ να είσαι καλά, καλημέρα να περάσουμε.
2: Και πήδησα το φράχτη.
0: Επίδειξα το φράχτη.
2: Και πήδησα το φράχτη να σου δώσω.
0: Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια σου Τόνια.
3: Τι κάνετε, τι κάνετε.
0: Καλά Τόνια, εσύ, τι τα γίνεται.
3: Μανώλη μας κρυώσες, εσύ κρυώσες.
0: Κρυώνουμε, τι θα κάνουμε κι εμείς. Δεν είμαστε ρομπότ.
3: Έτσι είναι, έτσι μετά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους αγρότες.
0: Έτσι.
3: Είμαστε αγρότες. Ναι, κυρία Μαρία Καλεντάκη να είναι πάντα καλά, κυρία Νίκα. Σε όλο τον κόσμο, στον Κώστα τον Γουβεράκη, στην Λία τον Χαλουράκη. Σήμερα θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα, δεν ξέρω αν ακούει όμως.
0: Ναι, ναι.
3: Ο Γιάννης ο Πετσάκης.
0: Άμα σε πει, αν ακούει.
3: Άμα σε πει.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε Τόνια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα Μανώλη και από το Προσκερούς Αποστόλου.
0: Και οι 12 Αποστόλοι.
4: Να μπει.
0: Αυτό είναι, καλημέρα και στους 12 Αποστόλους.
4: Λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε σε όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο.
0: Πες μου ποιος είναι ο αγαπημένος Απόστολος, αφού είναι 12. Ποιος είναι, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ποιος από...
4: Και οι τρεις.
0: Ποιοι.
4: Και οι τρεις 12 Αποστόλοι.
0: Οι τρεις, αφού είναι 12. Τέλος πάλι.
4: Λοιπόν, Πέτρος και Παύλος.
0: Πέτρος και Παύλος, α, εντάξει.
4: Λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε σε όλο τον ερωτόκριτο. Τα χρόνια να πούμε στα αγρότες.
0: Ναι, τις αγρότησες πιο πολύ.
4: Στην οικογένειά μου, στα ξαδέρφια μου, στα νύψα μου.
0: Έκαμες αγρότησα, έκαμες.
4: Α, ναι. Κάνουμε.
0: Εύκολη δουλειά, ε.
4: Ναι,
0: πολύ εύκολη.
4: Πιο πολύ μ' αρέσουν οι ελιές.
0: Οι ελιές, και εγώ να τις τρώγω.
4: Γιατί πας και στρώνεις και μαζεύεις. Τα μπέλα θέλουν πολύ φασαρία.
0: Όλα θέλουν τον κόπο τους, οι ελιές θέλουν, αλλά εντάξει.
4: Πιο πολύ θέλει τα μπέλη.
0: Τα μπέλη πιο πολύ,
4: Λοιπόν, αυτά.
0: Εντάξει, Βαγγελιό, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και από μένα.
0: Κι άλλος αγρότης. Αγρότης είσαι ή γιατρός, συντάσσεσαι εσύ.
5: Εγώ απ' όλα επέρασα εκτός, γιατρός είμαι.
0: Α.
5: Βοτανολόγος της ζωής.
0: Α, αυτό είναι, μα γι' αυτό το λέω.
5: Γιατρός.
0: Γιατί κατέσαι από βότανα.
5: Από τη φύση είμαι γιατρός, από τα γιατροσόφια.
0: Έτσι.
5: Και τα βότανα που γυρεύω κάθε καλοκαίρι και τα έχω στο σπίτι και δίνω στους φίλους, στον κόσμο.
0: Έτσι,
5: και πουλώ κιόλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά,
5: λοιπόν,
0: να βρίχνει.
5: Χαιρετώ όλους που με χαιρετούν, αλλά και αυτούς που δεν με χαιρετούν και με ξεχνούν. Τη βάζω όλους μέσα και θα πω 2-3-4 μαντινάδες.
0: Να πεις.
5: Θα πω από Βοσκό, Μανολιό και Αγράμματο, φτωχό και πικραμένο, μαθαίνεις πάντα πιο πολλά από γραμματισμένο. Γιατί. Γιατί τη γη ανακάτωσε αυτός με το κουτάλι και ο γρασές στην πλάτη του σηκώνει ένα τζουβάλι. Από αγρότη και βοσκό και ένα απλό χωριάτι μπορεί να μάθεις πιο πολλά από ένα πρώτο ψάλτη. Ρίμες, τυχάκια, ανθρωπιά, μα και χουβαρνταλίκι θα βρεις στη Κρήτη στα χωριά που έχουνε αντριλίκι. Έτια θα βρεις, Μανολιό, Εκεί θα βρεις τη λεβεδιά που έχουν οι ανθρώποι, που όπου κι αν ψάξεις δεν θα βρεις σε τούτους έτσι τόπους. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Καρολάμπη.
6: Ένα σκουρό μελά, ένα σκουρό μελά χρυμό. Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Αμάν και πάλι αμάν. Καλημέρα.
7: Καλημέρα Μανώλη.
0: Εσύ είσαι Καμεγρότησα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Ή είσαι του Σαλονιού. Είσαι Καμεγρότησα καθόλου.
7: Εγώ δεν έχω αγρότησα, εγώ είμαι...
0: Είσαι η πιο δυνατή αγρότησα, γιατί είναι σήμερα... Σήμερα είναι η... Εσύ αφεντικό, δεν είσαι αγρότησα.
7: Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι εργά.
0: Το αφεντικό είσαι εσύ, το αφεντικό.
7: Εργάτησα είμαι.
0: Εργάτησα.
7: Μανώλη, καλημέρα το Μανώλη,
0: ναι.
7: Τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόχο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Ίνση και συγχαρητήρια αυτά που μας είπε, την κυρία Καλεντάτσι, ήταν πολύ ωραία, την κυρία Βοντικάτσι, την Τόνια, τον κύριο Χαραλάβη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, όλα γιατί θα ξεχάσω και όλες και τελειώσαμε.
0: Να είναι καλά, εντάξει, καλημέρα! Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σ' αγρότησες, αγρότες, με υγεία να έχουν δύναμη για τον αγώνα που δίνει κάθε μέρα. Παλεύεις, παλεύουν με θηρία, με καιρικά φαινόμενα. Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς, κι άλλη αγρότησα.
8: Κι άλλη αγρότησα.
0: Χαμός.
8: Εγώ και ήμουν αγρότησα.
0: Και είσαι ακόμη. Και ακόμη είσαι.
8: Όλα τα χρυσάφικα τα έχασα στο γαϊδούρι να.
0: Και είσαι ακόμα
8: γρότσα. Να οδηγούσα γαϊδούρι να πηγαίνω σε δύο τόπους με δύο-τρία κοπέλια Μανώλια.
0: Άστα, πάνω. Άστα, τα γαϊδούρια εδώ. Έχει κανένα γαϊδάρο. Στο τυμπάκι τώρα ολόκληρο έχει κανένα γαϊδάρο. Ολόκληρο το τυμπάκι δεν πρέπει να.
8: Δεν υπάρχουν τώρα, δεν υπάρχουν.
0: Ολόκληρο τυμπάκι δεν έχει ένα γαϊδάρο. Αποκλείεται.
8: Όχι βέβαια. Δεν έχω δει. Δεν ξέρω.
0: Ξέρω,
8: δεν γυρίζω και τον κόσμο, στο σπίτι είμαι, κλεισμένη, αλλά δεν έχω δει, στο δρόμο είναι το
0: ναι,
8: σπίτι.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω δει κανένα, ναι, ναι.
8: Αν γυρίσει κανείς πόλεμος, τι θα γεννούμε.
0: Άστα.
8: Που δεν έχουμε τώρα και πετρέλαιο να γεμώσουν τα μάξια να φύγουμε.
0: Τίποτα.
8: Τέλος πάντων, να ζήσουν οι αγρότησες, πραγματικά είναι σκληρή δουλειά, αλλά εμένα μ' άρεσε και την έκανα πάντα με χαρά.
0: Ναι, ναι.
8: Γιατί και τραγουδούσα, εγώ πάντα είχα εκεί ράδιο. Ράδιο στο
0: Μερακλίνα, Μερακλίνα.
8: Και μου λέγει ο Γεωπόνος, μπράβο Μαρίκα, ξέρεις να μεγαλώνεις τα φυτά.
0: Έτσι.
8: Ήθελα να λέει κλασική μουσική, αλλά εγώ του λέω δεν θέλω κλασική μουσική, εγώ θέλω τα ρεμπέτικα, τα... Ό,τι είχαν.
0: Μερακλίδικα.
8: Λοιπόν, αυτά.
0: Εντάξει.
8: Μ' αρέσει και εμένα η γεωργική, αλλά τώρα είμαστε σε μια ηλικία.
0: Εντάξει,
8: που...
0: έκαμε και εσύ, ας κάνουμε κι άλλοι.
8: Από 15 χρονών όλοι. Είχα 4 παιδιά και τα πήγαινα και τα 4 με το γαϊδουράκι στην αρχή.
0: Να είσαι καλά να τα θυμάσαι.
8: Ούτε αμάξι, ούτε. Μετά πήραμε βέβαια πολλά αμάξια, αλλά.
0: Μετά εντάξει, ήρθε η ανάπτυξη.
8: Από το σκαυτικό ξεκινήσαμε.
0: Από το γαϊδούρι πήγαμε στο σκαυτικό και από το σκαυτικό πήγαμε στα αμάξια.
8: Από το γαϊδούρι στο σκαυτικό, ναι, αυτά που.
0: Έτσι πάνε.
8: Σαν μπήκε εδώ του αντρούδου μου.
0: Ναι.
8: Ένα γαϊδουράκι και μία κατσικούλα.
0: Ωραία πρίκα. Μια χαρά είναι.
8: Για πρίκα.
0: Το καλύτερο. Εντάξει, Μαρίκα, ευχαριστούμε.
8: Τα έχουμε κάνει εμεί. Σε καλά. Να
0: είστε
8: καλά
0: κι όλες οι
8: αγρότες.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Καλημέρα
0: Μανώλη. Αλλώς γιατί εσύ δεν έκαμε αγρότησα.
9: Έκαμα, πώς δεν έκαμα. Έκαμε
0: και αγρότησα. Γιατί είσαι σε πολιτεία.
9: Πέφτηκα, επήγαινα.
0: Α, επήγαινες.
9: Πέρνανε. Mm-hmm. Ναι, αλλά Αύγουστο και τα τσιέλιες, όχι το υπόλοιπο καιρό.
0: Εντάξει, έκαμες όμως και εσύ τα...
9: Ναι, όλο τον Αύγουστο και το... Και
0: τι ελιές, το χειμώνα.
9: Μαζεύαμε με το χέρι, δεν μαζεύουμε
0: όπως... τότε ήταν οι χοντροελιές, ήταν με το χέρι, με τα καλάθια, εντάξει, μετά μπήκανε λίγο τα δίθια, μετά μπήκανε οι σκατζόχυροι.
9: Εγώ δεν πρόλαβα τα άλλα, τώρα που ξετινάζουν άρων όπως θα κάνουν.
0: Τώρα, ναι, μετά φυτέψανε τα δεντρίλια τέλος πάντων, 1970.
9: Τώρα και κάτι.
0: Να πεις.
9: Θυμάμαι, δεν ήμουνα, 9 χρονών ήταν, τι θυμάμαι, η μάνα μου συγχωρημένη. Επειδή ήταν και αυτές στην εξοχή η μάνα μου και η γιαγιά μου στην Αίσια, πιο πολύ η μάνα μου, Λέει, γιαγιά μου, θα μαζερέψεις, μου λέει, απόψε, τουλάχιστον θα μαρθούμε να βρούμε φαΐ μαζερεμένο. Να μην καθόμαστε να μαζερεύουμε κουρασμένες. Λόγω δεν κατέχω τσιλό να μαζερεύω, τι κάνω.
0: Ναι.
9: Λέει, η μάνα μου, λέει, 9 χρονών δεν είναι ακόμα μαζερεύει, τι λέει, τι φάει για μας ψήσει. Λέει, θα τα καταφέρει, εγώ θα πω. Και μου λένε να ψήσω μελιτζάνες με πατάτες. Μου είπαν τώρα πώς θα τα κάνω, αλλά τότε είχαμε τα τζάκια. Και έβανα τώρα τα ξύλα, πότε ήλι σιγανή φωτιά, πότε πιο δυνατή. Τέλος πάντων, ναι, δεν είναι όπως τώρα που κανονίζει τη φωτιά μου,
0: ναι, ναι, το ρεύμα στον γκάζι. Σταθερή θερμοκρασία.
9: Λοιπόν, έβανα εγώ λάδι, έβανα νερό. Έβανα λάδι, έβανα νερό. Και έγινε.
0: Τουρλού, τουρλού, τουρλού, τουρλού γίνηκε.
9: Η γιαγιά μου λέει. Όλο το λάδι μου λέει το κατάλληλο στο μπουκάλι. Λέει,
0: μα 9 χρονών κοπέλι να μην κατέχει να μαγειρεύει. Πόπο.
9: Τέλος πάντων. Και λέει, γιαγιά μου, δεν πειράζει, λέει. Δεν πειράζει, άσε, τα φάμε κουρασμένες είμαστε. Τα φάγανε όλα με τον παππού.
0: Αφού τρογόταν, εντάξει, τα κατάφερες.
9: Αλλά πολλά λάδια και πολύ νερό. Δεν ήξερα.
0: Τώρα ξέρεις όμως.
9: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, να είσαι καλά.
9: Να μ' αρέσει η εξοχή και τώρα εδώ πηγαίνω και στην εξοχή και είμαι και κοντά σε
0: πάρκο.
9: Σε εξοχή, εδώ που μένω, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
9: Το Θεό μ' αρέσει.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, τι κάνετε?
0: Καλώς την Κατερίνα, μη μου πεις ότι έκαμε και εσύ αγρότησα.
1: Κοιτάξτε, εγώ έφυγα το 70 και πήγα στη γενία.
0: Ο Κάι διακόπησε το
1: τηλέφωνο. Είχαμε 30 χρόνια εκεί.
0: Ήταν 30 χρόνια?
1: Στη Γερμανία! 30 χρόνια!
0: Α, στη Γερμανία! Α, μπράβο ρε Κατερίνα!
1: Έτσι δεν ήταν τα παιδιά!
0: Α, μπράβο!
1: Το Μανώλη, τη Λίτσα, την Μπελαγία,
0: στη Γερμανία! Ωραία, ωραία!
1: Θα είμαι! Πάω έτσι πότε και μαζεύω στα Φιδονίες, αλλά να σου πω την αλήθεια, μην τα δε μ' αρέσει και όλη την
0: αλήθεια. Από είχε αμπέλιας βάλει εργάτες.
1: Είναι κουραστικό.
0: Έτσι είναι, κουραστικό είναι.
1: Είναι κουραστική δουλειά.
0: Δύσκολη δουλειά, έτσι είναι. Άσε.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Και να πω μία μαντινάδα που άκουσα την αδερφή μου, τη λέει για το πουλιά. Ποτέ το μέλλον. Το μέλλον λέει πουλί, ποτέ φωλιά δεν χτίζει.
0: Ναι.
1: Γιατί τα αρέσει η ελευθερία, στα όρια γυρίζει.
0: Στα όρια γυρίζει. Κάνει και διακοπή στο τηλέφωνο, άστα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εντάξει το τηλέφωνο. Το καθαρίσεις.
1: Το μερακλήδικο πουλί.
0: Ναι.
1: Και το δεντρίδια λέγει. Πάντα στο πιο ψηλό κλαδί θα αρέσει και φωλεύει.
0: Α, πάει ψηλά.
1: Ναι,
0: αλλά άμα κάθεται στο πιο ψηλό κλαδί.
1: Θα πλέον καλά να λένε τα τραγούδια τους, να τα ακούω κι εγώ που δεν λέω.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ Κατερίνα. Έχει πρόβλημα η γραμμή.

0: Το πιο καλό χωράφι, καλημέρα.
1: Προλαβαίνω να πω.
0: Προλαβαίνεις, ό,τι θες.
1: Εσύ θα σταματήσεις και το χρόνο.
0: Έτσι.
1: Μια καλημέρα σε όλες που άκουσα.
0: Και εσύ καμίσα γρότησα.
1: Εγώ ναι, είχαμε στα φίλια εμείς αρχάνες.
0: Μπόλικα στα φίλια.
1: Που δεν μπορούσαμε, δεν έκαναμε άλλη δουλειά εμείς.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε στα φίλια που ερχόταν από όλα τα χωριά.
0: Α, εργάτες,
1: χειμαζόλανε. Και τριγούσανε, ναι βέβαια.
0: Α, ωραία.
1: Στα φίδα επλώναμε εμείς δικές μας. Παραπάνω από 10 μέρες.
0: Μα, πολύ παραγωγή, πολύ πράγμα.
1: Και είμαστε, ναι. Αφού τα μοιράσαμε και πήραμε όλα τα κοπέλια.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, Μάνο, να κάνω θέλω λέει τη ζωή. Τη μοίρα μου κομμάτια. Να μην τα ξεχυλίζει μπλιό. Δάκρυ τα δυο μου μάτια.
0: Ωραία.
1: Με την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλά να περάσεις εσύ και όλος ο κόσμος.
0: Ωραία.
1: Βρέχει το χωριό.
0: Δεν κατέχω.
1: Τα που είσαι, δεν
0: αφού είμαι μέσα στο στούντιο. Αλλά δεν νομίζω να βρέχει τώρα.
1: Και πάει πέρα και μας δεν βρέχει.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να άνοιξε.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Γιώργο Λεκάτσι, Νίκο Τσιδωνάτσι, εύχομαι να σου είναι όλα καλά. Μαρία Αντρουλάτσι και όλο τον κόσμο.
0: Να είναι όλοι καλά, να είσαι καλά, Εύα!
1: Επίσης, και εσύ καλά να περάσεις.

0: Γεια σου κουρσάρε, να προσπαθήσουμε να το διαβάσουμε. Για την αγρότησα, σήμερα γιορτάζει λέει η αγρότησα, η μάνα ίδια, εκείνη που ξυπνάει πριν χαράξει, πριν λαλήσω από την νός, με χέρια ροζιασμένα, με πόδια μέσα στο χώμα, μα με ψυχή καθαρή, αυτή που μας ταΐζει, αυτή που κρατά τον κόσμο όρθιο. Κάτσε να το ανεβάσουμε. Δεν τη βλέπεις στα σαλόνια ούτε στα μεγάλα παλάτια. Τη βλέπεις στο χωράφι σκυμμένη να παλεύει με τη γη, με τον ήλιο να την καίει κατά κούτελα, με το κρύο να την κόβει. Κι όμως δεν παραπονιέται ποτέ. Χαμογελάει γιατί ξέρει από αγάπη. Αγρότησα θα πει μάνα, θα πει δύναμη, θα πει υπομονή, θα πει γυναίκα που γεννάει, που θερίζει, που μαγειρεύει, που αντέχει τα πάντα, που κρατάει ένα σπίτι, ένα χωριό, μια ολόκληρη παράδοση στους ώμους της και όλοι εμείς τρώμε ψωμί με τον ιδρώτα του δικού της μετόπου. Εμείς θα της πούμε σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, ένα ευχαριστώ που δεν χωράει σε λέξεις που θέλει γονάτισμα και σεβασμό, γιατί χωρίς αυτήν, αδελφέ, δεν θα είχε ούτε σιτάρι, ούτε λάδι, ούτε κρασί στο τραπέζι, θα ήταν έρημος ο κόσμος, χωρίς μυρωδιά, από χώμα, χωρίς ζωή. Πολύ όμορφο. Γι' αυτό σήμερα ας της πούμε χρόνια πολλά, όπου κι αν είναι, στην αγρότησα της Κρήτης, της Κρήτης μας, της Ελλάδας μας και όλου του κόσμου, να έχει υγεία, να έχει δύναμη, να έχει χαμόγελα και αγάπη, γιατί αυτή είναι η πιο αληθινή, η πιο τίμια, η πιο γνήσια αγάπη, και να πως τη βλέπουμε, πως δεν την ξεχνάμε ποτέ, πως το ψωμί που τρώμε το φυλάμε σαν να είναι τα χέρια της. Χρόνια πολλά μάνα Αγρότησα, χρόνια πολλά αδερφή, χρόνια πολλά γυναίκα, εσύ είσαι η γη, εσύ είσαι η ζωή, εσύ είσαι το αύριο του κόσμου. Γεια σου Λιέ Φανουράκη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Μάρχος λέει ο άνεμος κουρσάρος. Ευχαριστούμε κουρσάρε. Το διαβάσαμε, εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την άλλη αγρότησα.
1: Εγώ κι αν είμαι αγρότησα.
0: Έχεις κάμε αγρότησα, έκαμες. Πρόλαβες.
1: Κάμε δεν έκαμα.
0: Δεν έκαμες. Εσύ είσαι αφεντικό, δεν είσαι αγρότησα.
1: Ναι, καλά. Από 13 χρόνο είμαι στελιές και μάδευα από χάμε.
0: Από
1: μια-μια. Μια-μια.
0: Στο καλάθι.
1: Στο καλάθι. Να θερίζω.
0: Άστα, δύσκολες εποχές. Ναι. Τότε σας δεν είχανε να φτιάχνουν νύχια.
1: Όχι. Ούτε νύχια, ούτε πλούσα, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα. Εδώ καλομάθαμε, καλομάθαμε εδώ.
1: Άμε, αντρέχομαι στο θέρος, θερίζομαι.
0: Άστα. Να είσαι καλά, τα θυμάσαι Ελένη.
1: Χρόνια πολλά σε όλες οι αγρότησες. Σε όλους που ακούνε το Χριστό.
0: Ωραία.
1: Έχει, Μανώλη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Νόμιζα ότι είχες και ματινάδα να μας πεις.
1: Όχι.
0: Εντάξει, εντάξει. Τις ευχές σου. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Πέρασε η ώρα. Ήμασταν στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Χρόνια πολλά ξανά στις αγρότησες. Ήμασταν παρέα με το Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Καλή συνέχεια, καλά να είμαστε πάλι αύριο. Πρώτα Θεός να βγούμε στον αέρα στις 8 το πρωί. Ελπίζουμε να μην ξεχάσαμε κανένα, γιατί είναι πολλές οι επιλογές που μας στέλνετε μηνύματα και καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Μάλιστα.
2: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο Κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
4: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
10: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
11: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους υπόθετους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Χανιά, 21 Γιάννητσα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης. Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
3: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
3: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
4: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
5: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
4: Η αξιόπιστη επιλογή.
6: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάντονται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής που περιλαμβάνει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις υβριδικές απειλές και τη Μέση Ανατολή. Στα 7,589 δισεκατομμύρια ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο του έτους, με τα φορολογικά έσοδα να υπεραποδίδουν έναντι του στόχου, ξεπερνώντας τα 56 δισεκατομμύρια. Ο όμιλος του Euronext, ο οποίος πριν μερικούς μήνες απέκτησε τον έλεγχο του ελληνικού χρηματιστηρίου, ετοιμάζεται να εντάξει τη χώρα μας σε μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, η οποία παρέχει υποστήριξη σε όσες ιδιωτικές και οικογενειακές εταιρείες επιθυμούν να διευρύνουν το αποτύπωμά τους, να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία και κυρίως να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη νούμερο 1 αγορά κεφαλαίων της Γυραιάς Υπήρου. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου κατέρευσε στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 27 μαθητές έως 12 ετών και μία δασκάλα. Πολλοί τραυματίες και αναφορές για εγκλωβισμένα παιδιά.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3 α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3 α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί γκέισα 100
11: 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
16: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

δεν θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω μέσα στις νύχτας στη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 Αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ
13: Μέχρι κατοίκο. Πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
16: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
15: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
17: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο, στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέικ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση. Ο Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέικ, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την απόψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
2: Έρχεται χειμώνας. Καιρός να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητό μας για σιγουριά και ασφάλεια στις διαδρομές μας. Επιλέγουμε πράσινο σημείο Σαββουϊδάκη με σεβασμό στο περιβάλλον. Λάστιχα αυτοκινήτων παντός τύπου, επιβατηγά, ημιφορτηγά και 4x4. Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Τεχνογνωσία και καλές τιμές. Με κάθε αλλαγή ελαστικών, δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος σε φρένα, ανάρτηση, ευθυγράμμιση. Σαββουϊδάκης στην Αγία Βαρβάρα. Επίσημος συνεργάτης των εταιριών Triangle και Cross Leader. Καλό χειμώνα και καλά δρομολόγια.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Coprocat ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Coprocat ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, δες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233, 6932 471 518 και 6984-378-078-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
11: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
12: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόπικος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι ηγέτες και οι ηγέτιδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάντονται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής που περιλαμβάνει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις υβριδικές απειλές και τη Μέση Ανατολή. Στα 7,589 δισεκατομμύρια ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο του έτους, με τα φορολογικά έσοδα να υπεραποδίδουν έναντι του στόχου, ξεπερνώντας τα 56 δισεκατομμύρια. Ο όμιλος του Euronext, ο οποίος πριν μερικούς μήνες απέκτησε τον έλεγχο του ελληνικού χρηματιστηρίου, ετοιμάζεται να εντάξει τη χώρα μας σε μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, η οποία παρέχει υποστήριξη σε όσες ιδιωτικές και οικογενειακές εταιρείες επιθυμούν να διευρύνουν το αποτύπωμά τους, να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία και κυρίως να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη νούμερο 1 αγορά κεφαλαίων της Γυραιάς Υπήρου. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου κατέρευσε στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 27 μαθητές έως 12 ετών και μία δασκάλα. Πολλοί τραυματίες και αναφορές για εγκλωβισμένα παιδιά.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
10: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξυδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: Ακούστε
14: λύση.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ταρένιες ελίτ 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Για το αυτοκίνητό σου, όταν μπορείς να βρεις αυτό που οι άλλοι ακόμα ψάχνουν, βρίσκεσαι στο δρόμο για Σαβουηδάκι.
6: Σάμπουμε στο αυτοκίνητο, τα πάθη μας ξεχνούμε.
5: Τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών.
6: Καημοί και πίκρες φεύγουνε, και οι πόνοι μας περνούνε.
5: Μεγάλη ποικιλία σε λάδια, φίλτρα, αμορτισέρ, μπαταρίες, μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαβουηδάκη στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-762-519.
6: Έλα να ζήσετε όλοι, οδηγεί, αυτή είναι η ευχή μου.
5: Σαβουηδάκη, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
6: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
11: Έχουμε Α! Παντού!
10: Δηλαδή?
11: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
15: Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γεμίζουμε τις κερκίδες, στηρίζουμε την ομάδα μας και δίνουμε δυναμικό παρόν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την νίκη. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή στις 4, στο γήπεδο Τυμπακίου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

του στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους σύντιμης και του γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ εις την αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μουντόκο στα ξαθέρι.

είπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαβιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ να βράδια στο σπίτι.

Για γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Κουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Απού βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου είσαι πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για το

0: να δω τσιφίλους όλους. Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες. Στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Κρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντε Γρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, Τσίκορφες, το Γιώργη Βουλγαράκι. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστέλο Λευτέρη.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ προηγήθηκε με υπέροχο γκολ του Μάγερ στο 28, αλλά η Σαχτάρ με πέναλτι του Πεντρίνιο ισοφάρισε και με γκολ των Τομπίας Βινίσιους και Μεντόσα νίκησε 3-1 την Ένωση στο Λονδίνο, στην πρώτη ήττα των κιτρινόμαυρων στο φετινό Champions League. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Μαρσέικ στη Γαλλία, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που είχαν αγοράσει οι οπαδοί της ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση. Ο Αγκουαθίλ αναφέρθηκε στην επιθετική φιλοσοφία της Μαρσέικ, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ενδεκάδα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με πίστη στις δυνατότητες του Όφη και στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, αντιμετωπίζει ο Χρήστος Κόντης την απόψινή αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League.

0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
4: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
5: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
6: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 18 Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Χανιά, 21 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Σέρες, Άρτα, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
13: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτι κι οτι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: κι φίλος μπιστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γι φίλος μπιστικός μου. Αχ, γι φίλος μπιστικός μου.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ζητάμε πρόσθετη ευελιξία για το ενεργειακό κόστος. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περικοπές στις πολιτικές συνοχής, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Τμήμα Όλμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στον Πειραιά. Έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δραγατσανίου. Πτώσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.584 μονάδες. Κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Σε σκηνές και καμπίνες φορτηγών στηβάχτηκαν εκατοντάδες μετανάστες. Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής. Οι φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες στην Αλβανία έκαναν το γύρο του κόσμου. Πίσω από τις εικόνες καταστροφής στα Τύρανα όμως βρίσκεται μια συσσωρευμένη σύγκρουση για το κόστος των σπουδών, την προοπτική της εργασίας και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Νέα καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας συγκλονίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά στο Σικάγο.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστήν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
15: Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γεμίζουμε τις κερκίδες, στηρίζουμε την ομάδα μας και δίνουμε δυναμικό παρόν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί τη νίκη. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή στις 4, στο γήπεδο Τυμπακίου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρας Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Λιωμάζωμα. Καιρός να δούμε τον εξοπλισμό μας για το ράντισμα της ελιάς και φέτος.
5: Έφταξε ο καιρός, καλέ που πέφτουν οι ελιές.
4: Επιλέγουμε το κατάστημα Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Ελαιοραβδιστικά και όλα τα εξαρτήματά τους υψηλής ποιότητας διαθέσιμα για τη φετινή βεντέμα. Ακόμη, διαθέσιμο το ραβδιστικό και η κορυφαία βέργα από την Κολοβός Group. Τώρα και με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών. Με ένα χρόνο εγγύηση και πάντα στις καλύτερες τιμές. Με ανταλλακτικά και σέρβις. Τηλέφωνα 28 940 22 548 και 6974 762 517. Σε μας θα βρείτε όλη τη σειρά των μηχανημάτων κλαδέματος, κονταροπρίωνα, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα και καλά μαζώματα.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Σταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ, 6 κιλά, βγάζει όλη τη μέρα, 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος 7 και 98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό, 5 και 98. Χοιρινός λαιμός, 4 και 98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 3 και 98. Σούπερ προσφορά, κοτόπουλο, 3 και 48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτό.

0: Είστε καλά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 401 233 6932 471 518 και 6984 378 071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι
5: γιαγιά
4: εδώ.
5: Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γεμίζουμε τις κερκίδες, στηρίζουμε την ομάδα μας και δίνουμε δυναμικό παρόν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την νίκη. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή στις 4, στο γήπεδο Τυμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
11: Τον πόνο δεν εκάλασα, δεν του είπα να κοπιάσει. Μα η μοναξά του άνοιξε και δίπλα τζι έχει κάτσει.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Ανάκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες. Ερωτόκριτος.
1: Άμα ποθάνει ο άνθρωπος, μόνο 2 μέτρα παίρνει, κι όσες εκτάσεις ζωντανός, αν έχει δε χορταίνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για το ενεργειακό κόστος στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών. Ζητάει η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Βαθιές διαιρέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό. Άλλος με το τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων, σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνει και υποεδίν της ελλείψης σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια χρηματιστηριακής αξίας έχουν χάσει από την αρχή της εβδομάδας 20 από τις μεγαλύτερες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών παγκοσμίως.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Δουλεύετε με αχινό? Μπαταρία λιθίου 60 αμπέρ. 6 κιλά. Βγάζει όλη τη μέρα. 3 χρόνια εγγύηση. Και όχι, δεν κοστίζει όσο νομίζετε. Πολύ λιγότερο. Σε 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα 7 στο Ηράκλειο. Βρείτε τα στο extrapower.gr. Extra Power. Μπαταρίες για μια ζωή.
10: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
14: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
15: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιανούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
16: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
17: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
18: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτή μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
20: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
21: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
22: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
23: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
24: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Θεοκριτός.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
6: Ασφάλεια, ποιότητα, οικονομία, αξιοπιστία.
7: Σε αυτές τις έννοιες δεν χωράει η τύχη. Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Συνεργείο, σέρβις, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Και με βουλκανιζατέρ, ζυγοσταθμίσεις, διαγνωστικά, έλεγχος κταίου με τον καλύτερο εξοπλισμό.
7: Τμήμα ανταλλακτικών, ειδικές τιμές για επαγγελματίες.
8: Ελαστικά όλων των τύπων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων υγραεριοκίνησης των καλύτερων εργοστασίων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα.
9: Τηλέφωνα 28940 22548 6974 762 517 και 6983 594 755.
8: Η αξιόπιστη επιλογή.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
12: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο τι καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γεμίζουμε τις κερκίδες, στηρίζουμε την ομάδα μας και δίνουμε δυναμικό παρόν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί τη νίκη. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή στις 4, στο γήπεδο Τυμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μία παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Πρωτό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Λαβράδος Δεγιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
0: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί για απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Και το ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Ιντερνετιά σε όλο τον κόσμο. Την εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι, Ακτή Μπαγκάλου και Εβάνς στην Κεντροπλατεία, στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές, χτιρίων.

0: Πρωί πρωί κατσιποδιά στο σπίτι μου έπηκε.
1: Να χαρίζω το συγκεκριμένο κομμάτι σε μια όμορφη παρέα, άντρο παρέα. Δεν θα πω ονόματα. Κάτι σαν συμβούλιο μου μοιάζει. Ξεχωριστά θα χαρίσω όμως το Μανώλη τη συγκεκριμένη.

πέρασα πριν έρθω στο στούντιο. Να τσιδώ να δω τι θα κάνουνε. Τώρα να πω που είναι. Ας το καλύτερο.

Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Βρείτε το προφίλ της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

Συνεχίζουμε. Λεωνίδας Κλάδος, Μανώλης Καντής. Αυτό το κομμάτι έχει ζητήσει ο καλός φίλος ο Γιώργης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Το χαρίζει σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά όμως το χαρίζει σε μια υπέροχη γυναίκα, λέει. Να σε καλά Γιώργη, σε ευχαριστούμε. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Ξυλούρη, Κίτρο.
1: Όταν τα χείλη σου φιλώ, όταν τα χείλη σου φιλώ μου διάσει.
0: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Ρέστης, ο Πασπαράκης, μας ακούει από Νέα Υόρκη. Εκείνο το καταπληκτικό, το μεγάλο, το υπέροχο καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ.
1: Τζαμπάθω στη ζωή.
0: Συνεχίζει.
1: Ό,τι τζαμπάθω στη ζωή, εσύ για φορμή μου.
0: Αφιέρωσε, λέει, στο Βιντόρο Δημήτρη. Εννοεί τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία. Το πειραχτήρι μας, το Γιώργη μας, το Λεφοριατζή. Και χορηγούς και σε όλο το ακροατήριο. Ευχαριστημένο λοιπόν σε όλο τον καλό κόσμο. Διεύθυνση προσωπικό και πελάτες. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές, κτίρια.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη Θραψανιώτη. Για τον κύριο Μανώλη, που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλα που το ζήτησε. Ζωγραφιστά είναι ο τίτλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010.

Συνεχίζουμε με Γιώργη Ξυλούρη Καντρή. Νέα ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιώργης Ξυλούρης Καντρή στη λύρα. Μανώλης Αλούστρος στο ένα λαούτο. Γιώργος Κουλάς στο άλλο λαούτο. Μινάς Παιγνιωτάκης στα κρουστά. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 24 πρώτου 2024.

0: τράβηξα. Όπου κι αν επορπάτηξα, είχε κρεμούσε.
1: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Τζικολιδάκης. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Κυρίως την κυρία Καλεντάκη, το Σομαροστελή, το Χαραλάμπη, τη γιαγιά μου και την Ευγενία. Χαρισμένο και στην παρέα μου που καθαρίζει πιπεριές. Βάλε όποτε και αν μπορείς, Γιώργο Ξυλούρη, Καντρί. Φίλε Βασίλη, ακούμε. Γιώργο Ξυλούρη, χαρισμένο όπου ακριβώς μου γράφεις. Αφήσετε τσικίσεις στο κινητό. Εσείς η έξαλλη παρέα 28-41-025-010. Δεν μπορώ να απαντήσω στο κινητό τώρα, το ξέρετε.

0: Καλώ τον το φίλο το Γιάννη. Τον πρώην συνάδελφο που πήρε προαγωγή και μα εγκατέλειψε. Αλήθεια, ρε Γιάννη, πώ πάει η σύνταξη.
1: Το φόβο πω σε χάνω του έρωτα.
0: Αραχθό και ωραίο τώρα, έτσι.
1: Ακόμα κοπελιά μου, του έρωτα μου τη σαμιά.
0: Γράφει ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα φίλε μου, καλή εκπομπή, σαφή χαρές. Και εσύ καλά να περνάς φίλε.

Καλά εκείνη τη βραδιά θυμάμαι το Μανώλη το Σαλούστρο. Μεγάλη φάση. Να είναι καλά όλοι οι παρέα συγκεκριμένοι.

0: ερώτα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητο σου? Μην ψάχνεις άλλο. Στο Auto Proto σε περιμένουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, με επιλογές για κάθε ανάγκη και φυσικά τιμές που θα σε εκπλήξουν. Κάνε μια επίσκεψη, θες από κοντά τα αυτοκίνητα και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Auto Proto. Εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους αυτοκινήτου. Πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κλίματος, Βόρειο Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-401-233, 6932-471-518 και 6984-378-071. Ότο πρώτο. Το αυτοκίνητό σου είναι εδώ.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Πλακάκι 60x120, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
10: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Ε.
11: Λατό FM. Στους 103,3.

0: συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Γεια σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Βρόκο μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 για το Λασίθι και του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές κτηρίων. Πάμε και στη γραμμή μας να καλησπερίσουμε το φίλο μας, το Σούμαρο Στελή. Καλησπέρα φίλε, καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούει. Χαιρετώ την Κατερίνα, χαιρετώ την κυρία Έμα, χαιρετώ τον Χαραλάμπη, χαιρετώ την Μαρίκα στον Τυπάκη, την κυρία Ευγενία και όλους, την κυρία Νίκη. Και θα βάλεις απόψε τη σειρά μου το σκουλά. Πήραν οι γονείς φωσιά να τον ακούσω ότι είμαστε μαζί στρατιώτες. Μπορεί να το ακούει και αυτός και το χαιρετώ κιόλα.
0: Ο Σκουλάς είναι άρχοντας και να πω με την ευκαιρία ότι εδώ και 27 χρόνια, όπου να είναι εκείνη η εκπομπή 27 χρόνια, το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι από τον Βασίλη Σκουλά.
1: Μπράβο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου. Χαιρετίσματα στο

0: Πάμε να καλησπέρισουμε και την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
0: Και εσείς κυρία Ευγενία, που πού μας ακούτε?
1: Από το σπίτι.
0: Και πού είναι το σπίτι σας?
1: Στο Τιμπάκι.
0: Στο Τιμπάκι. Χαιρετισμού λοιπόν σε όλους το Τιμπάκι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα σε έχουμε ένα καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Καλατό FM, στον Ερεκόχρητο, ευχάριστο ιδιαίτερο. Τον κύριο Ζόργο, τον Μανώλη, γιατί δεν θέλω να λέω κύριο.
0: Ούτε εγώ δεν θέλω να λέω κύριο.
1: Όχι, μα είσαι κύριο, με όλη τη σημασία του λέω. Εγώ που σε ξέρω, σε γνώρισα. Σε ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίση, την κυρία Μαρία Τακαλογόρη, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Εφημία, τον Σωμαρό Μανώλη, τον Σωμαρό Στελή, Σαρό τον Ελένα, δεν ξέρω, η Μαρίκα Τατσιπολιδάτσα και όσοι ακούνε Ρεθόκριστο και Λαπέζεμ. Και δεν έκουσα ο ψάργα στο κύριο Μπρόκο, αν τον εβάζει από πίσω τραπέζι.
0: Τώρα είναι δύο πέναντι. Πρώτα απ' όλα, επειδή το είπατε ότι δεν τον ακούσατε χθες το βράδυ, και δεύτερον τον είπατε κύριο. Λοιπόν, εγώ το κομμάτι το σβήσα, δεν πρόκειται να ξαναβάλω κομμάτι να συμμετέχω.
1: Αλήθεια μου λέει.
0: Λοιπόν, κυρία Γενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ναι, να το βάλω. Και καλησπέριζω και το πειραχτήρι, πώς δεν ξέρω.
0: Πειραχτήρι, το σουβέρτσιο, το, πώς τον λένε.
1: Το Γεωργιό,
0: το λεωφορείατζή.
1: Δεν αντεφυντά. Όλο το ακροατήριο μου, όλους. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ. Πάμε να ακούσουμε Τζαγκαρό Μιχάλη, τον αγαπημένο μας, τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Εσείς αφήτε τις κλίσεις στο κινητό σας, λέω, μου κάνετε πρόβλημα. Χαρισμένο στην έξαλλη παρέα που κάνει εγγένεια στο μαγαζί απόψε. Ένας είναι διαλεκτή και δεν παρετούν και το κινητό ήσυχο.

0: την ισότητα.
1: Για πάμε στη γραμμή μας, πρέπει να είναι από πολύ μακριά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλώς την κυρία Ελένη, μας ακούτε από Νέα Υόρκη, έτσι δεν είναι? Κάτι έχει γραμμή, δεν σας ακούμε καλά, κυρία Ελένη.
2: Ένα λεπτό.
1: Τώρα σας ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, ωραία. Είχα αφήσει κάτω το τηλέφωνο γι' αυτό ίσως. Λέω ότι σας έχω ακούσει από την αρχή με το πρώτο τραγούδι που βάλετε στην αρχή της εκπομπής.
1: Μανώλη Καρπουζάκη ήταν.
2: Ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
2: Γιατί ακούγεται και το ράδιο μέσα, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό μπορεί να μπερδεύεστε αν ακούτε από το ραδιόφωνο.
2: Ακούγεται το ράδιο όλο μέσα.

0: Κυρία, δεν μας ακούτε? Για προσπαθήστε να πείτε αυτό που θέλετε, γιατί επικοινωνείτε από τόσο μακριά.
1: Ακούω το ράδιο και δεν μπορώ να κεντρωθώ να μιλήσω.
0: Θέλετε να ξαναπροσπαθήσετε αργότερα?
1: Ξαναπάρω, ναι.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Κυρία Ελένη επικοινωνεί σχεδόν κάθε βράδυ μαζί μας από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Ακούγεται το ράδιο όλο μέσα.

0: Κυρία, δεν μας ακούτε?
1: Ακούω το ράδιο.
0: Για προσπαθήστε να πείτε αυτό που θέλετε, γιατί επικοινωνείτε από τόσο μακριά.
1: Ακούω το ράδιο και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να μιλήσω.
0: Θέλετε να ξαναπροσπαθήσετε αργότερα?
1: Ξαναπάρω, ναι.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Κυρία Ελένη, επικοινωνεί σχεδόν κάθε βράδυ μαζί μας από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε.

Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Κυρία Ελένη, επικοινωνεί σχεδόν κάθε βράδυ μαζί μας από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λευτέρης και Μανούσος Καλέργιες. Ευχαρισμένο ιδιαίτερα σε μια έξαλλη παρέα. Κάνει απόψε, λέει, η εγγένεια σε μαγαζί. Εγγένεια τώρα και...

Άκου τι να την κάνεις, λέει, την οδική. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Και προηγουμένως που διάβασα το μήνυμα του φίλου του Αντώνη του Τσικολιδάκη, πρέπει να έκανα λάθος τα μικρά ονόματα. Έχω την εντύπωση, Αντώνη, ότι σε είπα Βασίλη. Γιατί το κατάλαβα, γιατί μου έστειλε και ο Βασίλης μήνυμα. Φίλε Βασίλη, καλησπέρα. Σε λίγο το κομμάτι που ζητάς.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ελένη από το Τιμπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Σιριντάνη. Καλησπέρα σε εσάς, το Ρετόκριτο, αλλά το FM. Ρετόκριτο και Θεός, ακούνε, αλλά το FM.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε.
1: Θα μπορούσα να μου πει.
0: Κάπου χάνεται η γραμμή, κυρία Ελένη.

0: Γιάννη.
1: Για πείτε μας.
0: Θα το κοπάσει ένα τραγούδι, θα το διαλέξετε εσείς.
1: Εντάξει κυρία Λένη, να είστε καλά.

κάτι συμβαίνει πάλι με τον Άντε. Άντε να δούμε. Προθέσεις κάθε από την αυγή για να βάλω το καλώδιο μέσα στο στούντιο. Δεν με νοιάζει από τον Άντε να σκάφτω με το σκαπέλι να το φέρω ολόκληρο. Μην βρέξει. Επευθείας φαίνονται τα έργα μας. Από δρόμους

0: Του Βασίλη το μήνυμα δεν το διάβασα ακόμη, κυρία Μαρίτα. Του Βασίλη το μήνυμα δεν το διάβασα ακόμη.
1: Εμένα με έβγαλε σύστερα με την Ελένη την Τιμπακιανή. Πώς με έβγαλε έτσι μαζί?
0: Δεν τα λέω τα μυστικά μου.
1: Δεν τα λέω τα μυστικά σου. Λοιπόν, εγώ δεν βγήκα το πρωί που μίλησε η κυρία Νίκη. Χίλια συγχαρητήρια για τη ρήμα που είπε στο Μανώλη.
0: Την άκουσα την κυρία Νίκη και την κυρία Καλεντάκη. Υπέροχε και οι δύο.
1: Υπέροχε και οι δύο. Να είναι καλά, να μα λένε αυτά τα ωραία πράγματα. Και καλησπέριζα το Σωμαροσελή που με λέει κάθε φορά, αλλά εγώ δεν ξέρω να λέω ονόματα όπως είναι ευγενία.
0: Εσείς τα λέτε την παρέα μας και τη φίλου μας και τελειώσαμε.
1: Μπράβο, όλη την παρέα μας, όλους τη φίλου μας, αλλά ιδιαίτερα θα χαιρετήσω απόψε και το Μιχάλη τον Καλογεράκη από τα Χανιά. Τον αγαπώ και αυτό γιατί λέει όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου μέσα στη σχέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Υπάρχει πιο ωραία μαντινάδα, κύριε Γιάννη?
0: Πολύ ωραία, κυρία Μαρίκα. Περιμένεις η άλλη γραμμή όμως. Να είστε
1: λοιπόν,
0: καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Βάλε ένα τραγουδάκι για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα, παρακαλώ.
1: Άγιε κυρία Μαρίκα, θα σε λέω και εγώ κύριε Γιάννη. Λοιπόν.
0: Α, θα κάνουμε κόντρες δηλαδή.
1: Λοιπόν κύριε Γιάννη.
0: Ναι κυρία Μαρίκα.
1: Καλησπέριζω όλο το ακροτήριο που έχουν μιλήσει, ιδιαίτερα όμως τον εγγονό μου. Τον ευχαριστώ για την καθιέρωση.
0: Ποιος από τους δύο τώρα είναι εγγονός σας, ο Βασίλης ή ο Αντώνης?
1: Ο Αντώνης ο Βασίλης είναι εγγονός.
0: Τι εγγονούς τα λένε λοιπόν.
1: Τι εγγονούς, τα εγγόνια μου.
0: Του Βασίλη, τα παιδιά, τη, παιδιά, το...

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους, φίλες, όλους τους καλησπερίζω, όλους τους ξενιτεμένους και ιδιαίτερως την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Γουντικάκη και την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις την Πετροπέρδικα.
0: Αν μπορέσω κυρία Μαρία, γιατί απόψε γίνεται χαμός με τις γραμμές για τα κομμάτια που ζητούνε, αν μπορέσω θα τη βάλω και την Πετροπέρδικα.
1: Αν μπορέσεις, την αφιερώνω στην κυρία Καλεντάκη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το κομμάτι. Ποιος το ζήτησε, πάλι απόψε, κυρία Ευγενία. Στη λύρα είναι ο Δημήτρης Σομπετίνης, ο καλός φίλος ο Δημήτρης Σομπετίνης. Στο λαούτο ο Γιώργος ο Κερούλης, ο άλλος καλός φίλος. Ο άλλος καλός φίλος ο Μανώλης ο Τζανάκης, το άλλο λαούτο και στο τραγούδι. Τη στίχη που λέει είναι δική του. Η απέσια φωνή, θα το ξαναπώ, είναι η δική μου. Και στον πάσο ο άλλος καλός φίλος ο Γιώργος ο Κουρουπάς.

0: ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Η εκπομπή αυτή μεταδόθηκε 13 του 2022.
1: Όνειρα

0: σμένο το καφά απ' τη ζωή στις φάπες.
1: Αυτό το κομμάτι ήταν απρογραμμάτιστο για σας που δεν έχετε ακούσει την ιστορία για το συγκεκριμένο κομμάτι. Οι ματινάδες οι συγκεκριμένες είναι συνομιλία δική μου με το Μανώλη το Τσανάκη στο Messenger. Κάθε μέρα και από μια. Κάποια στιγμή μου λέει ο Μανώλης ο Τζανάκης, ήθελα και αν κάτι είχα που θα βγει τούτο να. Όταν πέρασε το συγκεκριμένο συγκρότημα από την εκπομπή, χωρίς μπρόβες, χωρίς τίποτα, σε μια α4 γραμμένες οι δικές του ματινάδες, που τσιβάζω μπροστά του, λέω τώρα θα τις πούμε.

παραπλανούνε. Άντες, άντες, που σε παραπλανούνε, που περιμένεις αδικά κι αυτά δεν ξεδιλιούνε. Καλησπέρα, Κωστή.

0: μάνα μην μ' αφήσει.
1: Έχει πλάκα τώρα Μανώλη Τζανάκη. Μιας και η στίχη είναι δική μας, να μας ευγεί διαχρονικό το κομμάτι αυτό.
0: Εμάτρησα τα όνειρα, μήπως και τα γλιτώσω.

τόσο. Και να πω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι θα ξαναπαίξει μετά από ένα μήνα. Σας το λέω τώρα. Μην μου το γυρεύετε πάλι αύριο.

0: ναι. Όσα τον ήρω τσιχαρές, άλλες χαρές δεν είναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Έτσι αγρικό, έτσι αγρικό, όπου σταθώ.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 8.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας για το ενεργειακό κόστος στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Ντεμπών, ζητάει η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία προς τους διορισμένους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. Βαθιές διαιρέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό. Σάλος με το τετράμινο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων, σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα. Επιβεβαιώνει και υποεδίν της ελλείψης σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ. Περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια χρηματιστηριακής αξίας έχουν χάσει από την αρχή της εβδομάδας 20 από τις μεγαλύτερες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών παγκοσμίως.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει. Πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
13: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
14: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
15: Έρχεται χειμώνας. Καιρός να αλλάξουμε λάστιχα στο αυτοκίνητό μας για σιγουριά και ασφάλεια στις διαδρομές μας. Επιλέγουμε πράσινο σημείο Σαββουϊδάκη με σεβασμό στο περιβάλλον. Λάστιχα αυτοκινήτων παντός τύπου, επιβατηγά, ημιφορτηγά και 4x4. Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Τεχνογνωσία και καλές τιμές. Με κάθε αλλαγή ελαστικών, δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος σε φρένα, ανάρτηση, ευθυγράμμιση. Σαββουϊδάκης στην Αγία Βαρβάρα. Επίσημος συνεργάτης των εταιριών Triangle και Cross Leader. Καλό χειμώνα και καλά δρομολόγια.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Μεγαλός φίλος ο Πέτρος ο Μαρούλιες. Στη λίρα και στο τραγούδι εκείνο το βράδυ. Ο Γιώργης ο Χαλκιαδάκης όπως πάντα στο Λαό.

ο Στέλιος ο Κουτσουράκης στα πλευστά και ο Βασίλης ο Κοκοτζάκης στη γιθάρα. Εκπομπή που μεταδόθηκε 24 Τετάρτου 2024. Χαρισμένο το κομμάτι το συγκεκριμένο στον καλό φίλο τον Μιχάλη. Μιχάλη, να χαίρεσαι τη γη σου.

Εγώ να το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στην παρέα που κάνει η Γένια. Είναι έξαλλη παρέα. Μια όμορφη παρέα. Μπράβο σας. Καλά να περάσετε. Και να πάμε τώρα. Να πάμε. Να ακούσουμε το Δημήτρη τον Αλεξάκη. Γιατί το ζήτησε ο Βασίλης εδώ και ώρα.

Γράφει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τσικολιδάκης. Χαιρετώ όλη τη ραδιοφωνική παρέα, ιδιαίτερα το Χαραλάμπι, το Σωμάρο Στελή, την Ευγενία, τη Μαρίγα από το Τιμπάκι. Χαρισμένο το κομμάτι στον μπάρμα μου το Τζουπί, που διάχνουμε πιπεριές και στην οικογένειά μου. Βάλε Αλεξάκη Δημήτρη από το Τσικολιδάκι Βασίλη. Να σε καλά Βασίλη, σε ευχαριστούμε. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
0: Τώρα σας ακούμε, κυρία Ελένη. Τώρα σας ακούμε καλά.
1: Ναι, ναι, αλλά...
0: Μας ακούτε από Νέα Υόρκη, είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, καλησπέρα όλο το ακροατήριο. Εγώ σας άκουσα από την αρχή. Έτσι, αφιερώστε ένα τραγούδι σε μια παρέα. Πεθεράτικα και πεθερά, κάτι έξω είναι ο τίτλος.
0: Ναι, μα αυτοί ακούγανε το λάπτοπ.
1: Τι πράγμα.
0: Λέω, εντάξει, ξέρουν αυτοί. Πείτε μας.
1: Τέλος πάντων, ναι, εγώ το αφιερώνω στο γείτονα τον απέναντινό, στη γειτόνισσα μάλλον.
0: Τη δική σας.
1: Που όλη την ώρα γρουβίζει, που λέει «Ελεγγιά μου». Νο, στην Ελλάδα, όχι εδώ.
0: Α, στην Ελλάδα. Είπα ότι υπάρχουν παντού τα ίδια.
1: Όχι εδώ, η γειτόνι μου είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δόξα τω Θεώ. Νο, για πολιτικά εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Την απέναντινή γειτόνισσα που έχουμε, που όλη την ώρα θέλει, φωνάζει.
0: Υπάρχουν.
1: Από όνομα.
0: Άμα θέλετε.
1: Τα λάβετε, εννοώ.
0: Άμα θέλετε. Εσείς ξέρετε.
1: Δεν ξέρετε ποια είμαι.
0: Εντάξει, εσείς φέρετε και την ευθύνη ό,τι πείτε. Δεν σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι, που τα όλα είναι κλεμμένα και θέλει κι άλλα. θέλει, δεν φορτίζει. Κανείς δεν φέρνει αντίρρηση να μην την προσβάλλει. Αυτή να προσβάλλει είναι μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν θέλει. Τέλος πάντων, εκεί το αφιερώνω λοιπόν.
0: Αν μας ακούει,
1: λοιπόν,
0: πρέπει να κάνει ανταπόδαση, έτσι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, αν μας ακούει τώρα, θα πρέπει να ανταποδώσει. Αφού της χαρίζεται κομμάτι.
1: Ανταποδίδουν αυτοί με άλλους τρόπους. Τέλος πάντων, σήμερα δεν ξέρω τι είναι και δεν μπορώ να σας ακούσω καθαρά. Πρώτη φορά το παθαίνω. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Καλή βραδιά να
0: είστε καλά, κυρία Ελένη. Χαιρετισμούς σε όλους. Σε όλους στην Νέα Υόρκη. Να είστε καλά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Σας ακούνε
1: πολλοί, αλλά δεν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό στέλνουμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας.
1: Μην ντρέπονται να σηκώσουν το τηλέφωνο, λέει, ξέρω εγώ.
0: Οπότε εσείς εκπροσωπείτε όλη την παρέα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, καλό

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί το προηγούμενο μισάωρο δεν με αφήσατε να παίξω καθόλου τα σποτ των χορηγών.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Κακλή. Γράφει ο καλός φίλος ο Στέλιος ο Αποστολάκης, μας ακούει από Ρέθυμνο. Άνθρωπος που έχει στην κορφή του νου μου πρώτη θέση. Έτια θα μείνει κι ασταρεί, πως χαμηλά θα πέσει. Είναι πολλοί αυτοί που ζουν απ' τα χαμόγελά σου. Βγάλτα κι ας βγούνε στα νικός, στα χείλη τα δικά σου. Για το χαμόγελό σου ζω και πνίγω κάθε πόνο. Κι αν όχι η αγάπη αληθινή,
4: στο ταξίδι τη ζωή σου αντίο.
0: Λάθος την έκανα τη μαντιά, δεν ξαναπώ. Για το χαμόγελο σου ζω και πνίγω κάθε πόθο. Κι αν όχι η αγάπη αληθινή, πώς λένε αυτό που νιώθω. Γέλα ξανά, Γιάννης Κακλής. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου, γράφει ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Να σου πω φίλε μου, είσαι τεράστιος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα χαιρετίσματά μας στο Ρέθυμνο.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κωθηκάκη. Καλησπέρα, κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη, την παρέα μας στην εκλεκτή. Θα σας πω με τη Μαντινά, σας αφιερώνω σε όλους και σας αγαπώ όλους και να περάσετε μια όμορφη νύχτα απόψε. Δεν με ακούει η καρδιά και θα την τιμωρήσω, γιατί ό,τι θέλω δεν μπορώ, καρδιά μου, να το ζήσω. Θα τιμωρήσω την καρδιά, γιατί σε λάθος δρόμο πήγα να βρω μια χαρά και βρήκα μόνο πόνο. Στη γη δεν ήρθε ο Χριστός για να μας τιμωρήσει. Συγγνώμη να μας ζητήσω με και να μας συγχωρήσει. Με πολύ αγάπη για όλους, να το ξέρετε, συγγνώμη να ζητούμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία, να είστε καλά.
1: Και του χρόνου πάλι την ίδια μέρα να είμαστε όλοι καλά. Να σας ακούσουμε πάλι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή νύχτα.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε και την κυρία Εύα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, κύριε Ζάνη. Μια γλυκιά και όμορφη καλησπέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Ιδιαίτερο στην κυρία Μαρίκα τη Γοντικάτση. Ένα καλό βράδυ σας εύχομαι, κυρία Μαρία Γοντικάτση, να περάσετε. Και υπομονή, τίποτε άλλο. Σας αγαπώ και το ξέρετε. Να πω δύο ματιναδούλες, Ζάνη.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Δεν κάνω, λέει, άλλα όνειρα. Γιατί όλα αναβαγούνε στο πέλαγος της λισμονιάς προτού λιμάνι βρούνε. Ξύπνα μα το όνειρο ποτέ αληθινό δε βγαίνει, απλά τη νύχτα πιο γλυκιά την κάνει και διαβαίνει. Με την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριό μας, ένα καλό βράδυ, κύριε Ζάνη.
0: Να είστε καλά, κυρία Εύα.
1: Γεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή βραδιά.

0: για δες, μια νύχτα για στρατιά.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τρεις καλούς φίλους.
0: Μια νύχτα για στρατιά, να έχει κανείς να κάνει.
1: Και είναι χαρισμένο το κομμάτι στη φίλη μας την Τόνια.
0: Και να έχει για σε μη μου και να έχει αγάπη στα
1: από τον αγαπημένο μας.
0: Να πάει να δει τα κάνει.
1: Το Γιάννη τον Πετσάκη. Εδώ ακούμε το Γιάννη τον Πετσάκη με το γιο του τον Μιχάλη. Και τον καλό φίλο του Μανώλη τον Ρασιδάκη σε Ματινάδες.

γράφει ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Τρανοδάκης. Μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στη κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Και εμείς να χαρίσουμε όλο μας το πρόγραμμα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, στον Νίκο τον Τρανοδάκη, την παρέα του και όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο.

0: γνώμη μου.
1: Να μην παραλείψω, να μην παραλείψω, να δούμε πώς θα πω.
0: Εγώ κερά.
1: Απόψε να δούμε.
0: Εγώ κερά και ερχόντισα.
1: Ήταν λοιπόν μεγάλη παράληψη να μην μεταφέρω. Την καλησπέρα και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε όλο το ακροατήριο από τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Πετσάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξυδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, την Πετροπέρδικα. Όπως ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Χαρισμένο το κομμάτι στην κυρία Καλεντάκη. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας. Για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλατάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Απόψε ήλεγα, λέει, να σε ακούσω σιωπηλά. Αλλά δεν μάθηκε αυτή η αγάπη του κόσμου και της κυρίας Μαρίας. Σε ευχαριστώ, κυρία Μαρία, από τα βάση καρδιάς μου για το αφιέρωμα που μου έκανες, για την Πετροπαίδικα, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη ανάμνηση της ζωής μου και με χαροποιεί πολύ όντενα τυγρικό. Στενοχωρούμε να τη ζητώ, αλλά ευχαριστώ.
0: Να μην στενοχωριέσαι, κυρία Μαρία, προς Θεού.
1: Ευχαριστώ πολύ από τη Βάνεσαι και την ακούω. Σας ευχαριστώ από τα
0: πρώτα
1: βάση όλα, καρδιάς μου.
0: Εγώ να πω πολλά πολλά συγχαρητήρια. Σας άκουσα το πρωί στην εκπομπή του Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ήτανε καταπληκτικό.
1: Ναι, και εγώ θα σας συγχαρώ, γιατί σου αξίζει να κρατήσεις το μικρόφωνο στη χέρα. Σίλια συγχαρητήρια. Αυτό θα το εννοήσεις, γιατί σου το είπα. Αυτό θα το καταλάβεις, γιατί σου το είπα. Σου αξίζει να είσαι παραγωγός του ραδιοφώνου. Σίλια συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω όμως. Άκουσα ό,τι ακούει και ο κύριος Πετσάκης ο Γιάννης και τον ακριβώς χαιρετώ. Επίσης και τον Μιχάλη, που είναι πραγματικά, ο Μιχάλης έχει αφήσει όνομα στην Εθιά, τον αγαπούν πάρα πολύ, που παίζουν μαζί με τον Κωστή τον δικό μας, τον Κακουδάκη, και θα αγαπούμε πάρα πολύ τις δυο, το ξέρει ο κύριος Γιάννης. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που την Άξο, τους ανταποδίδω τις χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια, σε όλους τους συναξιώτες που μας αγαπούν πάρα πολύ, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τα Ντονιό για τα χαιρετίσματά του και το ανταποδίδω. Να είστε όλοι καλά και αύριο θα πούμε πράγμα άλλο, γιατί απόψε είχα επίσκεψη εδώ και άρχισα λίγο να...
0: Εμείς, κυρία Μαρία, θέλουμε να σας ακούμε και όταν λέτε μόνο καλησπέρα.
1: Δεν το κάνει η καρδιά μου να μην σας πω την καλησπέρα μου, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση καρδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Κυρία Μαρία, όταν πέρασα από το σπίτι της, ένα πράγμα θα πω μόνο. Γενικά είναι έκπληκτος. Ένας τεράστιος τείχος με όλες τις φωτογραφίες.

αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 54 βραβεία και επένι. Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Μεγάλη δύναμη, κυρία Μαρία. Για να περάσουμε τώρα να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη.

0: χαρισμένο στο Μανώλη. Είναι στα παρέα με τα Εγένεια. Από το φίλο του το ψηλό.
1: Καρδιάς να πάψει να μου κάνει. Αμάν αγάπη μου, να πάψει να

0: Χαρισμένο λοιπόν, είπαμε το συγκεκριμένο κομμάτι στο Μανώλη της παρέας με τα Εγγένεια.
1: Τα χέρια παγκαλιά,
0: από το φίλο του το ψηλό,
1: τα χέρια τα δικά.
0: Και μετά λέει σε όλη την υπόλοιπη παρέα:
1: άντε σαμάν τα χέρια τα δικά μου.
0: Είπα να μην πω ονόματα, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.

0: Καλησπέρα κύριε Καταρίνα.
1: Έπιασα και καρφώ ξανέ μαχαίρια εις την καρδιά μου. Άντε σαμάν μαχαίρια εις την...
0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καταρίνα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες που βγήκανε. Την ευχαριστήθηκα την εκπομπή, άκουσα και τις ωραίες του Μαντινάδες. Μας απογοήτευσες τώρα που είπες ότι μετά από ένα μήνα θα στο ξαναζητήσουμε.
0: Εντάξει, μετά από δυο.
2: Α, από δυο. Α, μπράβο, μάλιστα και μια όλη αύξηση. Αν σας αφήσω με ήσυχο, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Η σκέψη μας είναι κοντά τους και... Για να το σε πω λοιπόν, έφυγε πάλι η σκέψη μου και άρχισε να γυρίσει, γιατί ήρθε στην παρέα σας να σας αποσπερίσει. Η σκέψη επαναστάτησε και δεν την κουλαντρίζω, και την εχάνω και έρχεται κοντά σας, το γνωρίζω. Η σκέψη λέει χάμε, δεν πατεί και απόζαλα δεν κάνει, μόνο πετά και έρχεται παρέα να σας εκάνει. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να μην φεύγει η σκέψη από τους φίλους μας, από την παρέα, την όμορφη. Να περνάμε ωραία. Καλή συνέχεια
0: να
2: λοιπόν,
0: καλά,
2: και τελειώνει
0: Καταλήνα.
2: Η εκπομπή. Και μόνο θα καληνυχτήσουμε λοιπόν και καλό ξημέρωμα να πούμε.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Να είμαστε όλοι καλά, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν.

Τη συγκεκριμένη γύρα την πρωτάκουσα όταν ήμουν 40 μωρό. Μωρό. Έχει περάσει στην τρίτη γενιά τώρα.

Λύρα, φίλες και φίλοι, είναι ο Πέτρος ο Μπρόκος. Στο μαντολίνο ο αδερφός του ο Μανώλης ο Μπρόκος. Και στο λαούτο ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης.

0: εγώ το περίμενα τώρα αυτό, το περίμενα.
1: Σεροκλαδί στο βράχα πάνω πιάνει.
0: Ο Γιώργιό μας, ο κύριος Σκανδαλάκης, γαργαλιστήρης, επρόκαμε κιόλας. Γράφει Γιάντα, λέει, δε λες πως είναι η γη σου. Ε, άλλο καμάρι, δε φίλε, έχει ο άλλος.

μάλλον ο Μιχάλης από την Νεάπολη, το θέμα άκουσε όταν είπα τα στοιχεία για το κομμάτι. Είπαμε στη γύρα και στο τραγούδι ο Πέτρος ο Μπρόκος, στο μαντολίνο και στο τραγούδι ο αδερφός του Μανώλης και στο λαούτο ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης.

0: κίτρινο.
1: Θα κλείσουμε την απόψινή διακοπή με Γιάννη Σπινδάκη. Το ζήτησε ο Κωστής από το Ηράκλειο. Κατευθύνεται προς το Ηράκλειο. Καλό δρόμο, Κωστή.

Κάπου εδώ όμως φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου και Εύανς στην Κεντροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης. Χρωματισμοί, θερμομονώσεις, επισκευές κτηρίων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misskriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γεμίζουμε τις κερκίδες, στηρίζουμε την ομάδα μας και δίνουμε δυναμικό παρόν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί τη νίκη. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή στις 4, στο γήπεδο Τυμπακίου.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Για το αυτοκίνητό σου, όταν μπορείς να βρεις αυτό που οι άλλοι ακόμα ψάχνουν, βρίσκεσαι στο δρόμο για Σαββουϊδάκι.
3: Τσάμπουμε στο αυτοκίνητο, τα πάθη μας ξεχνούμε.
2: Τεράστια γκάμα ανταλλακτικών για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών.
3: Καημοί και πίκρες φεύγουν, έτσι οι πόνοι μας περνούνε.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λάδια, φίλτρα, αμορτισέρ, μπαταρίες, μίζες, αξεσουάρ, φανοποιία, ζάντες, εξατμίσεις και ψυγεία στις καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για το αυτοκίνητό σας με εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Σαββουϊδάκι στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 49, στα Παλιά Κάτε και στην Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνα 2810-528-819 και 6974-760-2519.
3: Έλα να ζήσετε όλοι, οδηγία, αυτή είναι η ευχή μου.
2: Σαββουϊδάκι, επειδή τα ανταλλακτικά δεν είναι όλα ίδια.
3: Το τραγουδούν τα χείλη μου, το λέει και η ψυχή μου.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στένουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δουνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ξηδάτο Λουκάνικο 9,98. Γουρουνάκι Γάλακτος 7,98. Χοιρινές μπουκές και σνίτσελ χοιρινό 5,98. Χοιρινός λαιμός 4,98. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο 3,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γεμίζουμε τις κερκίδες, στηρίζουμε την ομάδα μας και δίνουμε δυναμικό παρόν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί τη νίκη. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή στις 4, στο γήπεδο Τυμπακίου.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misskriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: φορές και καίδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γεμίζουμε τις κερκίδες, στηρίζουμε την ομάδα μας και δίνουμε δυναμικό παρόν για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί τη νίκη. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Εργοτέλης. Αυτή την Κυριακή στις 4, στο γήπεδο Τυμπακίου.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
4: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

σε ένα στενό τα δυο μας. Έμανανε μάνανε το στενό μακρύ, να πούμε το καημό μας. Έμανανε το στενό μακρύ,

έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και μαγειρεύω και διπνώ και φέτο και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και διπνώ και

0: Έφυγες κι είχα ένα καημό, ήρθες και δάχω κι άλλο.
1: Άδες, ήρθες, μα δάχω κι άλλο.
0: Γιατί με σ' άλλη αγκαλιά και εσύ δώσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
5: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: ερωτόκριτος.
1: Τέλειωσα το δημοτικό και οι γνώσεις μου είναι λίγες. Μαθρέφω μέσα στην καρδιά αισθήματα και ελπίδες. Και μπρούλιασά τα συλλαβές να τα διαβάσουν όλοι. Ένας κοντζές να είμαι κι εγώ στη Κρήτη στο Πεβόλι.
0: Ματινάδες στον ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Μόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο μισεμό σου έκαμα το χωρισμό μας βέρα. Γονατιστός την πέρασα στα μοναξά στη χέρα.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

πως και το πατοφλάκιζει και εκείνο έχει γνώση. Όπα και προπατεί σιγά σιγά την κάλτσα μη νερό.

Παναγυρίζα να έκανα το ποδαστράγαλό σου. Για σε βλέπω. Όπα το ποδαστραγαλάκι σου και η φούστα η γαζωτή σου. Όπα σ' αυτά τα δυο με καμανές χλάπω και δουλεύω.

0: Μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μα το Χριστό λέει εσταυρώσανε στο χρόνο μια ημέρα. Ήταν να πω που βρίσκομαι με τα καρφιά στη χέρα.
0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: δώσεις το φιλί της ζωής.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: σου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
2: Ωπα λέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος έκοψε λουλούδι μου και σε έχει πεταμένο, και δα περνώ και σε θωρώ στη στράτη.